Και Γιώργος Δημητριάδης και μικροί ήρωες, με αυτό το τραγούδι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί με τραγούδια από τα παλιά, από τα καινούρια, τραγούδια που θα θυμηθούμε, τραγούδια που θα γνωρίσουμε, γιατί έτσι είναι. Υπάρχει μια ωραία βάση δεδομένων τραγουδιών και μετά αυτή εμπλουτίζεται κάθε φορά με καινούριες συνθέσεις, νέες δημιουργίες, νέες εμπνεύσεις.

Χάρης Αλεξίου, Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου, ένας ιστορικός δίσκος από τις αρχές δεκαετίας των 90, ο οποίος άλλαξε το ρου της ιστορίας της ελληνικής δισκογραφίας, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό που συνέβη, και βέβαια πολύ τυχερή που έχουμε μια τέτοια υπερδισκάρα στην παρακαταθήκη μας όσον αφορά το ελληνικό ρεπερτόριο, το καλό ελληνικό τραγούδι. Τι σας έχουμε για παρακάτω? Θα ακούσετε καινούριο μεν, ηχογραφημένα καινούριο, αλλά τραγούδι που έχουμε αγαπήσει αλλιώς, με διαφορετικό τρόπο.

Κώστας Λιβαδάς με τον Ανδριάνο Μπάμπαλη σε μια άλλη διασκευή του τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι που πάντα αγαπάμε, έχουμε λατρέψει, δεν σταματάμε να το ακούμε, έτσι. Και άλλοι το λένε η δύναμή σου, άλλοι το λένε η επιμονή σου. Εν πάση περιπτώσει, ο επίσημος τίτλος τραγουδίου είναι η επιμονή σου. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωράκι της σημερινής εκπομπής με μια συνεργασία που τότε, όταν κυκλοφόρησε, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Η Ρίτα Αντωνοπούλου συντάνισε τότε το Θάνο Μικρούτσικο και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Πάμε ξανά από την αρχή, ήταν ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει με 14 τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου και του Οδυσσέα Ιωάννου. Και εμείς θα πούμε λίγο από το πάμε ξανά από την αρχή. Δεν θα το πούμε εμείς δηλαδή, η Ρίτα Αντωνοπούλου θα το πει. Με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία άλλωστε.

0: ακόμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Μια φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα. Μια φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα.

σε το παράθυρο, σφράγισε τις πόρτες. Τρέμω για τον άνθρωπο με τις πόρτες.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Ένα πρωινό Άναμπελ ήταν η Ρώσα Ία σε διασκευή του απασύγνωστου αγαπημένου τραγουδίου του Σταύρου Ξαρχάκου από τον Μπομπ Κατσιόνι και πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία επανατοποθέτηση ενός προϊόντος που λέγαμε, έτσι για να δείξει πόσο διαχρονικό είναι ένα τραγούδι και πόσο ωραίο μπορεί να γίνει ανεξαρτήτου εποχής. Πάντα αφορά ένα τραγούδι οποιαδήποτε εποχή, αρκεί να μεταλαμπαδεύεται με σωστό τρόπο. Μισάωράκι καινούριο, εδώ είμαστε, Λουκάς Οδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να συνεχίσουμε με έναν πολιτευτή. Είναι και προεκλογική περίοδος, μακρά από είναι αυτή η περίοδος η προεκλογική, οπότε θα αρχούμε να συζητάμε, να μας λένε, να ακούμε και ο καθένας να αφουγκράζεται και να αποφασίσει ό,τι εκείνος θέλει. Πάντα σε δημοκρατικό πλαίσιο, παρακαλώ.

Ναι, θα πω, γιατί το είπα πάλι. Η Μελίνα Λανίδου, σε ένα υπερτραγούδι του Νίκο Αντίπα και αυτό, και της Λίνας Νικολακοπούλου και αυτό. Τι πράγματα έχουν γράψει αυτοί οι δύο άνθρωποι και πόσα, και ο Νίκος από μόνος του και η Λίνα αυτού της. Θα την έχουμε τη Λίνα Νικολακοπούλου, μου το έχει υποσχεθεί, το ψήνω και θα το έχουμε και θα κάνουμε και μια υπερεκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και λέω να σας πάω προς Σύρο μεριά. Εκεί γυρίστηκε λοιπόν το βίντεο κλιπ για το επόμενο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς, ο κύριος Μανώλης Μητσιάς, για ο οποίος για πρώτη φορά ερμηνεύει κάτι που έχει γράψει ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς.

Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Το τραγούδι του Μανώλη Μητσιά που μας έφερε στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής. Όχι απλά όμως της πρώτης ώρας εκπομπής, γιατί πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και έρχεται αυτό το τραγούδι. Υπομονή, θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή με την Ανδριάνα Μπάμπαλη και το Monsieur Minimal. Ξεκίνησε αυτή η ώρα και νομίζω ότι είμαστε πολύ ωραία. Πολύ ωραία, γιατί κάνουμε ένα συνδυασμό μεταξύ παλαιών τραγουδιών, νεότερων, τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσετε πάρα πολύ καλά. Αυτός είναι ο σκοπός μας, άλλωστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και θα σας πάω τώρα μερικά χρόνια πίσω σε ένα πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε η Ελένη Πέτα. Ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ είναι και αυτό που έρχεται.

Μάλλον είναι εποχή για να ανθίσεις, γιατί είναι αυτό το θαύμα της φύσης. Η υπέροχη Νίνα Μαζάνη που τη γνωρίσαμε και από κοντά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τη συναντήσαμε και θα την ξανασυναντήσουμε εν παρόδο χρόνο, που λέει και το ρητό, έτσι, η ωραία έκφραση αυτή που δεν πολύ χρησιμοποιείται, θα έλεγα. Τώρα λέω να αλλάξουμε λίγο ύφος και να πάμε σε κάτι πιο εκρηκτικό, θα έλεγα. Γιατί ώρα είναι να ντυθούμε στα μαύρα. Τι λέτε?

Μια υπέροχη παντσέλινος από τον Παύλο Παυλίδη. Ηλεκτριστήκαμε λίγο, αλλά μας άρεσε, έτσι. Είχαμε καιρό να ηλεκτριστούμε λίγο περισσότερο από το κανονικό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι και κανονικό άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας, το τρίτο ημιωράκι με Pixel Axe, με τη συνάντησή τους με τον Γιώργο Νταλάρα. Σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Οδό, ιστορική συνεργασία 1997. Ήταν τότε που όλα ήταν εντελώς αλλιώς και στη μουσική και στην κοινωνία και γύρω μας και μεταξύ μας. Αλλά πάντα θα υπάρχει κάτι να μας ενώνει και νομίζω ότι αυτό είναι η μουσική.

0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αυτό ήταν το πρόστιμο. Αυτή ήταν η Πάολα σε μια φοβερή ερμηνεία που μας θυμίζει κάτι από τη Δήμητρα Παπίου, κάτι από την Ελένη Βιτάλη, κάτι από την Χάρης Αλεξίου, και όλα αυτά μαζί είναι στοιχεία που πραγματικά η Πάολα έχει. Και προφανώς, να, δόθηκε και η ευκαιρία μέσω το τραγούδι, μέσα από το τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Χρήστος Τηλιανού για τις μπλε ώρες που παίζονται στο Sky. Δεν ξέρω πώς πάει η σειρά, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πόσο ένα ωραίο τραγούδι μπορεί να σταθεί στο ραδιόφωνο, και μάλιστα με μία ερμηνεύτρια η οποία μπορεί να σταθεί πλέον και σε άλλο ρεπερτόριο, αν με καταλαβαίνετε τι εννοάω, τι εννοώ. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μιωράκι για σήμερα. Μπήκαμε με την Πάολα, συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Προδρόμου. Ο Βασίλης, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει μια νέα δισκογραφική δουλειά ολοκληρωμένη. Είναι φοβερή λαϊκή φωνή ο Βασίλης, καταπληκτικός. Έχει πέσει σε μια εποχή που το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι δεν είναι και στα πολύ πάνω του. Ξέρετε, είμαστε η χαρά της μετριότητας, όπως είμαστε σε πάρα πολλούς τομείς. Οπότε, εκεί πληρώνεται και το πρόστιμο που λέει και η Παόλα προηγουμένως. Λοιπόν, το τραγούδι έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης με τα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη, ολοκένουργιο τραγούδι, και εμείς πάμε στον Άλεξ Ιδρόπουλο και τις συνθέσεις που κάνει κατά καιρούς για πάρα πολλά σύριαλ και κινηματογραφικές ταινίες.

Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου και τα «Καθώς θέλω» της, ένα τραγούδι που έχει ένα πολύ ισχυρό λόγο, μία δήλωση που πρέπει κανείς να την διαβάσει σωστά και να τη μελετήσει για να μπορεί να ανταποκριθεί στο κομμάτι. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τελειώνουμε, έχουμε λίγη χρόνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, έχουμε χρόνο για ένα μόνο τραγουδάκι, οπότε θα το μεταδώσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να βάζετε πάνω-πάνω τα «Καθώς θέλω» σας. Είναι σημαντικό και αυτό. Πάμε να κλείσουμε με την Κλαβδία και την Αστερωμάτα της.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Σαν να γνωρίζω πάλι Τερέζα, Τερέζα.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Σκέψη μου πριν βγει, κόβει με μαχαιριού η γη και κάνει το κεφάλι μου πληγή.

δρόμο θα γυρίσουμε, χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Μ' αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Κι αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία τους.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Έλληνας. Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσκα και ψωνάρα, γι' αυτό τους βούτσωσε ο Θεός

0: Άγιος Αντίχριστος και ο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο Εφιάλτης!
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Ο βίος ανεόρταστος, τα βάσανα πολλά, όμως και τι δε θα δίνα για λίγο φουαγκρά. Μια σαμπάνια δροσερή, τυράκι καμαμπέρ, απόψε τα αποφάσισα, θα γίνω bon viver.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: 104,4.
4: Συλλαφίζω πάντα με το βλέμμα. Ακούω από μακριά τις μυρωδιές.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
5: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
5: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
10: Κοκτέιλ. cocktails,
11: μουσική και party vibes
10: μέχρι αργά.
11: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
10: Καλίν.
11: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
10: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
12: Από το Α μέχρι το Ω, έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ρε παιδιά, πήραμε χαμπάρ τελικά τι έγινε και τι άφησε πίσω αυτή η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας. Εγώ νομίζω ότι ξυλωθήκαμε για τα καλά ξανά στους Αμερικανούς. Περίπου 4 δις δολάρια πήραν οι φίλοι μας από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Την ώρα που τα χρήματα αυτά ασφαλώς θα μπορούσαμε να τα έχουμε διαθέσει όχι για εξοπλιστικά προγράμματα και όπλα κτλ. Διότι εκτιμώ ότι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε πολύ ανήσυχοι για κανένα πόλεμο με κανένα γείτονα και μη γειτόνισσα. Τι ωραία που θα ήταν τα χρήματα αυτά είχαν δοθεί για την παιδεία μας, την υγεία μας, τα υπόλοιπα που έχει ανάγκη η κοινωνία σε μια περίοδο που πραγματικά ψάχνουμε από τη μύγα όχι να βγάλουμε ξυγκή, από τη μύγα να βγάλουμε τα πάντα. Γενικότερα η περίοδος δεν είναι εκεί πλέον ωραία για τον Έλληνα πολίτη, την ελληνική οικογένεια.

συλλέξουμε. Έλα μου ντε, είναι μια ιστορία τώρα εκεί πέρα των προτεραιοτήτων που βάζει η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε πολιτεία, η εκάστοτε διοίκηση της χώρας. Βλέποντας όμως από την άλλη μεριά την Ευρώπη, συνειδητοποιούμε ότι κυβερνήσεις πέφτουν, κοινωνία είναι στους δρόμους, πολίτες αγωνίζονται για τα καθημερινότητα και τα θέματα ακρίβειας και υποδομών, και εμείς εδώ συνειδητοποιούμε ότι δεν υδρώνει το αυτί κανενός για πάρα πάρα πολύ σημαντικά θέματα και πάρα πολλές κοινωνικές κρίσεις που περνάει η χώρα. Και ο χειμώνας ο οποίος έρχεται και η επόμενη περίοδος θα είναι μια περίοδος προεκλογική, όπου θα ακούσουμε πάρα πάρα πολλά λόγια, αλλά τελικά στη τσέπη δεν μένει τίποτα. Μιλώντας με φίλο δημόσιο υπάλληλο, εργάζεται στα σώματα ασφαλείας, μου είπε ότι τόσα χρόνια με έναν μισθό ο οποίος ακούγεται και φαίνεται παχυλός, μετά τις 11 του μήνα, αφού έχουν καλυφθεί όλες οι υποχρεώσεις, το υπόλοιπο του μήνα βγαίνει με δυσκολία. Μετά τις 11 του μήνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Μέχρι τώρα ξέραμε για 15 και 20, τώρα ακόμα και ψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι με χρόνια υπηρεσία στην πλάτη τους δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Δυσκολευόμαστε να τα βγάλουν πέρα. Γιατί αν δυσκολεύεται ο φίλος, ο αδελφός, ο κουμπάρος, ο γείτονας, αυτό σημαίνει ότι παίρνει τον μπαλάκι όλους και όλες εμάς. Γιατί όλοι ζούμε σε μια ίδια καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα. Είναι επιτέλους Παρασκευή. Ο μήνας έχει 9, είμαστε το μήνα Οκτώβριο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην μοναδική, ζωντανή, δίωρη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και του Μεραμπέλου. Και στη μακροβιότερη, την ίδια ώρα, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού, χρόνια πολλά στον Αβραάμ, στα Αβραμία. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, σημερινή ημέρα, με τον ήλιο να τέλει χαμογελαστός και ζεστός, 28 μετά από τις 7 και να δει, 56 μετά από τις 6. Καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή. Για τον καιρό θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης Καρακατσάνης, όπως συμβαίνει κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο της εβδομάδας, για να μας περιγράψει και να περιμένει το σουκού το οποίο έρχεται. Αν μη τι άλλο, θα είναι ένα στεγνό Σαββατοκύριακο, δεν προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Προς αυτό μόνο σημαίνει ότι ο καιρός δεν έχει τη δυνατότητα να τα αλλάξει όλα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Δυνατά στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, μαζί και μέσω διαδικτύου www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 ή radio.gr. Είμαστε μαζί και από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, από το TikTok και από το Instagram, ζωντανά επίσης με εικόνα και ήχο. Περιμένω καλημέρες, προτάσεις και απόψεις με όποιο τρόπο επιλέξετε, και μέσω email στο pamerafm@gmail.com. Στο Viber και WhatsApp στο 6944-460-295. 6944-460-295. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, αν έχετε καταγράψει κάποιο συμβάν, κάποιο γεγονός, να μας το στείλετε, να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές και αναγνώστες μας. Επικοινωνήστε! Για τα νέα τα καλά, τα νέα τα ωραία της αγοράς. Πάμε για ένα σούπερ τριήμερο στο Πεντοπολείο Ευρωπολείο Φεστός Μιλωνάκης. Εκεί όπως σήμερα θα βρούμε μίσκο κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμάρια, σακουλάκι 0,59 μόνο. Πάλμολι υγρό πιάτων 500 ml το τεμάχιο 0,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Φρυγανιές Παπαδοπούλου στα Ρένιες 500 γραμμάρια το τεμάχιο 1,29 μόνο στο Μιλωνάκι. Και παντέν προβέ 625 ml σαμπουάν το τεμάχιο 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Αυτά και άλλα πολλά καλούδια έχει ο Μιλωνάκης καθημερινά για σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Και την Κυριακή ανοιχτά ο Μιλωνάκης για την ακόμα καλύτερη δική μας εξυπηρέτηση. Πάντοπολείο, Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης.

έχει όλα και συμφέρει, τα έχει όλα και μας τα προσφέρει καθημερινά. Ειδικά για τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, ούτε κουβέντα. Τα πλέον φρέσκα και τα πλέον λαχταριστά, αυτά που επιλέγει και η εστίαση του Αγίου Νικολάου, γι' αυτό ακριβώς και έχει στενό συνεργάτη τον Μιλωνάκη. Παντοπολείο Προπολείο, φέτος ο Μιλωνάκης. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι αν οι πρώτες ύλες είναι από τον Μιλωνάκη, τότε οι νοστιμίες από τα καταστήματα εστίασης του Αγίου Νικολάου είναι μοναδικά μοναδικές. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 πάμε αέρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ελάτε.

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος κοινότητας Βραχασίου, εκπαιδευτικός, πρόεδρος πολιτισμικού μιλάτου, ο κύριος Γιώργος Φυράκης, αγωνιστής από την περίοδο των αυτοδιοικητικών αναταράξεων, τότε με τον πρώτο Καποδίστρια και τις συμφωνεύσεις των Δήμων και τους νέους Δήμους οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί. Με το Δήμο Νεάπολης να εντάσσεται η περιοχή του Βραχασίου και τις δυναμικές εντάσεις που είχαμε την ευρύτερη περιοχή Βραχασίου, Μιλάτου, Συσίου. Ήταν πρωταγωνιστής ο κύριος Φυράκης. Έφυγε με τη βάρκα του Μεσοπέλαγα, έτσι όπως του άρεσε πάρα πολύ να κάνει, να ψαρεύει. Εκεί λοιπόν άφησε την τελευταία του πνοή. Είχε θέματα υγείας ο κύριος Φυράκης από ό,τι γνωρίζουμε και σίγουρα έφυγε νωρίτερα από τα χρόνια του και έφυγε όμως το αγαπημένο του χόμπι, το Μεσοπέλαγα. Οπότε αυτό, αν το σκεφτούμε λιγάκι, μπορούμε να πούμε ότι έφυγε ακριβώς έτσι όπως θα ήθελε. Νωρίτερα μπορεί, αλλά η ψυχή του αγαλίασε από την μπροστή μου. Αρκετά τα ψηφίσματα τα οποία έχουν βγει στο φως δημοσιότητας για μετά το θάνατο του κυρίου Σφυράκη και το Δημοτικό Συμβούλιο του κ. Νικολάου εξέδωσε ένα παρόμοιο ψήφισμα για το χαμό του συγκεκριμένου ανθρώπου της αυτοδιοίκησης που είχε υπηρετήσει με τρόπο τον οποίο ο ίδιος είχε επιλέξει τον τόπο του. Είχαμε χθες την γιορτή του Καπί του Αγίου Νικολάου για την ημέρα τρίτης ηλικίας που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε το ρεπορτάζ και τους χαιρετισμούς στο τελευταίο ημείο της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγη ώρα επικοινωνία με τον Μιχάλη Γαργατσάνη για τον καιρό του Πουσουκού. Αμέσως μετά γκρινιάζει και σήμερα ο Γιώργος Δουδάκης. Λίγο μετά από τις 9 μαζί μας είναι ο Πέτρος Ζερβάκης, αστυνόμος Α, από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης των άσχημων που συμβαίνουν σε μια κοινωνία. Για μια ενημέρωση σχετικά με την προσοχή που πρέπει να έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ψηφιακές απειλές και τα φαινόμενα αυτά προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών. Οπότε μένετε εδώ και σήμερα αρκετά χρήσιμα πράγματα από μια εκπομπή που έχει σκοπό οι ακροατές της να μένουν με κάτι χρήσιμο για το υπόλοιπο της ημέρας τους και όχι μόνο. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, γεια, πάμε αέρα.

0: Περάσαμε από το Βενζινάδικο, βάλαμε καύσιμα με τη φωνή του Άλεξη από το ψάλτη για ένα γεμάτο πουσουκού που είναι μπροστά μας. Και αναρωτιέστε σχετικά με τον καιρό τι καιρό θα έχει το πουσουκού. Έχουμε ήδη στον αέρα μαζί μας τον καθηγητή αρμόδιο επιστήμονα μετεωρολόγο Μιχάλη Γρακατσάνη, στενό συνεργάτη της εκπομπής, πολύ καλό φίλο, για να μας πει ακριβώς με τι καιρό θα περάσουμε το τριήμερο το οποίο είναι μπροστά μας. Καλημέρα Μιχάλη, καλώς όρεσες.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα, καλή Παρασκευή και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, το προηγούμενο τρίμερο ήταν πραγματικά ένα πολύ άγριο σε βροχή και σε καιρικά φαινόμενα τρίμερο. Εδώ, τώρα πώς πάμε, θα έχουμε ήλιο, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα το περάσουμε ευχάριστα?
1: Εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο που βρίσκεται πρώτο πυλών, έτσι, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με έναν σχεδόν έθριο καιρό για σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο θα πάμε για την Ανατολική Κρήτη. Λοιπόν, όπως προείπαμε, μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας. Mm-hmm. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο περισσότερο, κοντά στους 26, ίσως 27 βαθμούς. Οι πιο τολμηροί μπορούν να συνεχίσουν να επισκέπτονται τις παραλίες και τη θάλασσα. Οι άνεμοι από δυτική, νότιο-δυτική, δεν θα δημιουργούν πρόβλημα, μιας και θα πνέουν με ένταση που δεν θα ξεπερνάει τα 4 με 5 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα φαίνεται ο καιρός να είναι λίγο πιο μουντός, περισσότερη συννεφιά, αραιή συννεφιά, κυρίως από μεσαία και υψηλά νέφη, χωρίς φαινόμενα. Παραμένει άνεμη το νότιο-δυτικό ρεύμα, σταδιακά θα στρέφεται σε βόρειο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Καλές λοιπόν και ήπιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, αλλά θα έλεγα και την πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας. Όμως τα στοιχεία θέλουν να μην συνεχίζονται αυτές οι ήπιες καιρικές συνθήκες. Έτσι από την Τρίτη με Τετάρτη πάμε σε μια αλλαγή του καιρού με αρκετές βροχές και αρκετή συννεφιά. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες την Δευτέρα. Πρώτο ο Θεός την ενημέρωσή μας. Ας χαρούμε αυτό το Σαββατοκύριακο με τις, θα έλεγα, τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες που είναι μπροστά μας.
0: Βλέποντας τα μοντέλα τα οποία ακολουθείς και παρακολουθείς, Μιχάλη Γρακατσάνη, διαπιστώνεις ότι μπορεί και να είναι ίσως από τα τελευταία της ζεστά τρίμερα, ή έχουμε ακόμα το περιθώριο σε καλοκαιρία και το επόμενο διάστημα μέχρι και το τέλος του μήνα Οκτώβρη?
1: Θα έλεγα ότι πλέον ο Οκτώβρης αφήνει το πρόσωπό του το σχεδόν έτσι ανοιξιάτικο, γιατί καλοκαιρινό δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, με δεδομένο ότι η ψύχρα είναι ιδιαίτερα αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, και θα έλεγα ότι από εδώ και πέρα, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα και μετά, μας περιμένει έτσι μια αρκετά έτσι μακρά περίοδο αρκετών ημερών, θα έλεγα σχεδόν μέσα στο σύνολό της, με βροχές, ποραδικές καταιγίδες, καθώς επίσης ένα πολύ άστατο καιρό. Εάν επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία φαίνονται στα τρεξίματα των αριθμητικών μαθηματικών μοντέλων τα οποία τρέχουν ουσιαστικά παγκόσμια και αναφέρονται στην περιοχή μας. Έτσι καλό θα είναι να προετοιμαστούμε από την ερχόμενη εβδομάδα να μπούμε σε μια περίοδο που ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος και αρκετά βροχερός.
0: Φυσιολογικό για την ημερομηνία που δίνουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο ή κάτι το πάρα πολύ ανήσυχο. Θα είναι ένα φθινόπωρο έτσι όπως το έχουμε μάθει σαν τόπος, με βροχές, σύννεφα και όχι φαντάζομαι ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα που θα μας απασχολήσουν.
1: Αυτό θα το δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια έτσι ιδιαίτερη δυναμική για την ερχόμενη εβδομάδα στα φαινόμενα τα οποία θα επισκεφτούν και θα εκδηλωθούν στο νησί μας. Ας τα δούμε όμως όλα αυτά μέρα με τη μέρα. Όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στις ημέρες που μας έτσι ενδιαφέρουν, τόσο θα έλεγα είναι και πιο ασφαλής η πρόγνωση.
0: Και πιο ευστοχές
1: όμως
0: προγνώσεις.
1: Σε κάθε περίπτωση, ακριβώς σε κάθε περίπτωση όμως, θα είναι ένα ενδιαφέρον καλό φθινόπωρο, με τις βροχές τις οποίες ουσιαστικά έχουμε απόλυτη ανάγκη να κάνουν την εμφάνισή τους, θα έλεγα, σχεδόν συνεχώς. Να δούμε όμως τώρα όσον αφορά την αγριότητα και την ένταση των φαινομένων που ευχόμαστε να είναι ήπια, έτσι ώστε να γεμίζουν μόνο από τα μυευτήρες και όχι δρόμοι.
0: Και αντιμετωπίσιμα. Και τα υπηρεσίες και οι επενδύσεις των ανθρώπων. Μιχάλη Γρακατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Ευχόμαι ένα καλό δημιουργικό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ωραία, καλή, καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν, ο καιρός θα είναι ιδανικός για το τελευταίο, όχι τελευταίο, για το ποσοκού το οποίο είναι μπροστά μας. Οπότε φροντίστε να πάτε μια κάποια εκδρομή, μια κάποια βόλτα, να το ευχαριστηθείτε με πάρα πάρα πολύ καλό καιρό και να εκμεταλλευτούμε, αν μη τι άλλο, τις ομορφιές του τόπου, που τις έχουμε μπόλικες, μπόλικες, μπόλικες, μπόλικες.

Και για να ξεκινήσουμε σήμερα μας καλά και να έχουμε ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο, πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε από τα αυτοσαρκοπλαστεία Μήλο, Pastry & Bakery, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νέα Μπρος, Στέλλα Γενικολάου. Και με τα Μήλο ξέρουμε ότι η πρώτη μπουκιά της ημέρας είναι ιδανική για να φτιάξει η διάθεσή μας και να πιστοποιηθεί για μία μέρα ακόμα ότι έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή. Δηλαδή, έχουμε περάσει από τα Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νέα Μπρος, Στέλλα Γενικολάου. Τα Μήλο που μία ωραία σκηνική ανάρτηση χθες χαιρετούν τον Γιώργο Μαρή, τον αδελφό του Μιχάλη Μαρή, ιδρυτή των Αμήλων, έναν άνθρωπο τον οποίο βλέπουμε διαρκώς όλα αυτά τα χρόνια, 40 χρόνια, να μας ετοιμάζει όλα τα αρτοσκευάσματα που είχαμε στη διάθεσή μας καθημερινά. Ήταν ο Μαρής πίσω το Μαρή, ήταν ο Γιώργος Μαρής, ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά του και το έδειχνε με την καλημέρα η οποία έβγαινε από τα χείλη του, την εξυπηρέτηση, αλλά και την συμμετοχή του σε πάρα πολλές δράσεις εδώ αθλητισμού και κοινωνικής υπόστασης. Ο Γιώργος Μαρής από τα πολύ αγαπημένα πρόσωπα της επιχείρησης του Μιχάλη Μαρή, που χρόνια τώρα μας λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλωστε, στο Μαραμπέλο, την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλλα Γενικολάου. Και μετά Μήλο, κάθε στιγμή είναι στιγμή απόλαυσης, στιγμή γεύσεων, στιγμή εγγύησης, σε ό,τι και αν επιλέξουμε από τα αρτοζαχαροπλαστεία Pastry & Bakery Μήλο. Εμείς μαζί, μετά από τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο, οι οποίες ακολουθούν.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
3: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
2: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
3: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
3: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, Και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους, ο μήνας έχει 9, είναι ο μήνας Οκτώβριος. Και είστε εδώ, στην 104,4 και μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 10. Μαζί μας είναι και το Αλφαβητάρι, ένας χώρος για όλα εκείνα τα οποία θέλει ο σύγχρονος μαθητής, σύγχρονη μαθήτρια, ο εκπαιδευτικός, ο επαγγελματίας. Χαρτοπολείο, σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα, βιβλία, τα πάντα για τον πολιτισμό σε ένα μαγαζί που πραγματικά τιμά τη διάθεμα επιλογή. Αλφαβητάρι. Ανδρέα Πανδρέου 1517, σύνδετο τη πόλη του Αγίου Νικολάου. Αλφαβητάρι, το οποίο είναι σε φάση αναζήτηση νέων συνεργατών. Οπότε, αν θέλει να εργαστεί σε μια οικογενειακή επιχείρηση, Αλφαβητάρι σε περιμένει. Στον Άγιο Νικόλαο. Για μια σχολική χρονιά ακόμα το Αλφαβητάρι ήταν εκεί και με τη βούλα του η σχολική χρονιά θα πάει ακόμα καλύτερη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε Κύριακο. Επίσης αγαπητέ Μάνο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρέα και την ακρόαση. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Δυνατά στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Οριστικό δεν θα είναι αύριο στο ΒΑΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναβάλλεται προς το παρόν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα έρθει το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν σημαίνει ότι με το που θα έρθει ο Μητσοτάκης το έργο έχει τελειώσει. Το έργο, από ό,τι μίλησε χθες με τον διευθυντή του, θα πάρει καιρό ακόμα. Έχουν να γίνουν πολλές παράλληλες εργασίες στον κομμάτι των Απολιακής Νικόλαου. Συνδέσεις με δρόμους. Εργασίες δεξιά και αριστερά του δρόμου. Οπότε μπορεί να δοθεί και στην κυκλοφορία. Δεν σημαίνει όμως ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί. Και όλα όσα γράφονται και λέγονται πραγματικά είναι ανυπόστατα και δεν έχουν καμία σχέση με πραγματικότητα. Γιατί όλα όσα λένε και γράφονται και λέγεται ότι είναι ως πληγές του δρόμου, το οποίο, ο οποίος ακόμα δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, είναι λόγια από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς μεριγενέστε και ποια είναι η εξέλιξη του έργου. Οπότε να έχουμε λιγάκι υπομονή, το έργο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Are you ready?

0: Ωραία να βγαίνουμε σε μέρη άγνωστα με βάρκα την ελπίδα. Καλημέρα ρε Τουτού.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τζάμπα, τζάμπα ραφτήκαμε.
1: Στεναχωρήθηκες, ε.
0: Ε, άστα, άστα, άστα. Είχα παραγγείλει ένα ταψί Γαλακτομπούργο, θα πάω να το ακυρώσω τώρα.
1: Γιατί το ακυρώσω το Γαλακτομπούργο?
0: Μεγάλη στεναχώρια. Ήθελα να κυράσω και το Μιζωτάκι μου ένα κομμάτι, αλλά το φάμε
1: εμείς,
0: το φάμε μόνοι μας. Αυτό, έξω καρδιά, έξω καρδιά τώρα, σιγά, σιγά. So what, so what, so what. Πάντως, πραγματικά, μιλώντας χθες με τον Άρη το Φρουζάκη, που είναι διευθυντής του έργου του ΒΑΚ, μου είπε ότι όλα όσα γράφονται και λέγονται είναι πραγματικά ανυπόστατα για διάφορες πληγές που έχει το έργο και κάποιες λογοτεχνίες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι παρεμβάσεις και οι όλες εργασίες στο κομμάτι αυτό, ακόμα και, και της γέφυρας που έχει πολύ φωτογραφηθεί, ότι δεν έχει πάει καλά και έχει στραβώσει και έχει μπαντάρει και έχει λυγίσει και τα διάφορα όλα που γράφονται. Και από εβδομάδα θα έχουμε ρεπορτάζ επί τόπου να κάνουμε αυτοψία στο έργο για να μας εξηγήσει ο Άρης Φουζάκης αρκετά πράγματα που είναι ακόμα σε εξέλιξη.
1: Για να δούμε. Εγώ σου λέω έτσι πως την προηγούμενη φορά, ούτε το Δεκέμβρη θα δοθεί όπως λένε πλήρως.
0: Μα κοίταξε να δεις το έργο στην ολοκλήρωσή του για να είναι 100% έτοιμο, με τις διασταυρώσεις, με τις γέφυρες, με τις σημάνσεις, με όλα τα οποία πρέπει να είναι εντάξει, με τη νέα ασφαλτόστρωση και να είναι τετραπλής κυκλοφορίας, θα είναι τέλος του 27.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μου είπε ο Άρης Φουζάκη, συγγνώμη, γιατί το αρχικό χρονόγραμμα αυτό ήταν. Τώρα το θα δοθεί στην κυκλοφορία πιο νωρίς, δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο. Θα γίνονται παράλληλα πάρα πολλές εργασίες πάνω στο
1: δικό δίκτυο. Μα δεν γινόταν αλλιώς. Δεν έπρεπε να δημιουργηθεί άλλος δρόμος ή να πηγαίνει μόνιμα η υπόθεση από τον παλιό.
0: Αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι έχει κακή διαχείριση του έργου από την αρχή. Έπρεπε από την αρχή το έργο να δουλεύεται αποκλειστικά, χωρίς να υπάρχει η ενόχληση των πραστικών οχημάτων και η κυκλοφορία των υπολείπων να γίνεται από τον παλιό δρόμο και στο πήγαινε και στο έλα. Αν γινόταν έτσι, το έργο μπορεί το κέντρο να έχει ήδη ολοκληρωθεί.
1: Και έπρεπε να έχει ξυπνήσει στην ώρα του, παρά μόνο τότε που ήρθαν
0: τα τώρα, ρε παιδί μου, τι το θυμάσαι αυτό.
1: Το θυμάμαι αυτό, πως θυμάμαι ότι δεν έχουν ακόμα τελειώσει και κάποιες απαλωτριώσεις. Δεν έχουν αποπληρωθεί κάποιοι από τους κατοίκους.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο και πονάει πολύ κόσμο, ο οποίος ελπίζει ότι σύντομα θα πάρει τα χρήματά του. Εν τω μεταξύ, επειδή μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο, η πολιτεία βάζει γενικότερα σκούπα σε όλα τα κακώς κείμενα και σε όλα εκείνα τα δίχτυα φωνών που περιπλανούν εντός εισαγωγικών τον κόσμο και προσάγουν την κυβέρνηση ότι δεν παράγει καλό έργο, και μέσα σε αυτή τη σκούπα φαίνεται ότι είναι ακόμα και η εκπομπή του Αντένα, η Ράδιο Αρβίλα, οι οποίοι μάλλον σταμάτησαν λόγω ηθικών θεμάτων από ό,τι είπαν τις εργασίες με τον Αντένα, γιατί πήγαν να μπει μάλλον χέρι στην κριτική που έκαναν προς την κυβέρνηση, γιατί μπαίνουμε σε τελική προεκλογική περίοδο, οπότε η κυβέρνηση θέλει όλα τα μέσα να στρέφονται υπέρ του έργου τους και όχι κατά των πρωτοβουλειών της.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να είναι όλοι δεδομένοι.
0: Το θέμα είναι ότι διαπιστώνουμε για μία φορά ακόμα το πόσο πολύ ελεύθερα, εντός πολλών εισαγωγικών, είναι τα πανελλαδικώς εμβέλειας τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία παίρνουν το σκασμό των χρημάτων από παντού για να υπηρετούν τις δημόσιες σχέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Ναι, αυτή η έννοια που λέγαμε πριν από κάποια χρόνια περί ελεύθερης ραδιοφωνίας τηλεόρασης.
0: Αχ, καλά.
1: Γελάστε μαζί μας, κλάψτε μαζί μας.
0: Εντελώς. Δεν μου λες τώρα, δεν ξέρω να άκουσα σχόλιο που έκανα στην αρχή για την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ που ήρθε, έκανε την ομιλία του εκεί μπροστά από την Ακρόπολη, βγήκε τις φωτογραφίες του, έκανε ωραίες αναρτήσεις για την Ελλάδα, πήρε τα δωράκια του και πήρε και καμιά 4-5 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τις επενδύσεις που θα κάνουμε για την παροχή υποστήριξης στρατιωτικών και οπλικών συστημάτων.
1: Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ήρθε και έδωσε και μερικά καθρεφτάκια στους ηθαγενείς και πήρε κάπως πολλά περισσότερα. Αντί να του ζωρίσει κανείς την κατάσταση, του πήρε παιδιά, δώσε Αλεξανδρούπολη και Σούδα και κάνεις τα δικά σου.
0: Να είχαμε τα χρήματα αυτά, ρε φίλε, στην υγεία, στην παιδεία και στην καθημερινότητα, τι ωραία ζωή που θα είχαμε. 4-3 περίπου δολάρια. Δηλαδή απίστευτα αυτά.
1: Μάλιστα ένας φίλος που γράφει συχνά, πρέπει να μας γράφει από τη Θεσσαλονίκη, ένας δικηγόρος μας στέλνει τα άρθρα του. Μας έστειλε τώρα σήμερα το πρωί ο Αργύρης ο Αργυριάδης. Ρούμπιο χωρίς ρουμπίνια.
0: Ναι.
1: Ναι. Ρούμπιο χωρίς ρουμπίνια. και υποτέλεια σε όλο τον βαθμό. Αλλά για να πει κανείς ότι τελειώνει τα πόδια και λέει είμαι εγώ και θέλω αυτό, θέλει κάποια μια σειρά πράγματα να υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, από έρευνα, από βιομηχανία, από μια σειρά πράγματα τα οποία φροντίζουμε να τα έχουμε διαλύσει. Δηλαδή δεν έχουμε, άμα δεν μπορείς να φτιάξεις τα καθρεφτά και μόνο σου τα φέρουν, εντάξει, μετά τι θες. Τι θες να απαιτήσεις.
0: Γίνεσαι έρεμο μετά, μωρέ, εντάξει, σε παίρνει μπάλα. Σε παίρνει μπάλα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τι έχεις να θυμάσαι από τον Σφυράκη?
1: Ναι, να πούμε για όσους δεν πρόλογα δεν το άκουσαν χθες. Ο Γιώργος Σφυράκης, ο πρώην κοινοτάρχης Βραχασίου και καθηγητής, νομίζω, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν ήταν?
0: Ναι, νομίζω μαθηματικός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Βρέθηκε χθες στη βάρκα του κάπου εκεί ανοιχτά, Σύση Μήλατος. Δεν γύρισε πίσω και τον βρήκαν στη βάρκα του, μάλλον προφανώς από καρδιά.
0: Ναι, αυτό εντάξει, το έχουμε αναδείξει σαν γεγονός, σαν συμβάν κτλ. Εσένα τι σου είχε αφήσει από την δράση του, την αυτοδιοικητική, την πολιτική κτλ. Ο Γιώργος Σφυράκης?
1: Κοίταξε, τι μου είχε αφήσει. Θυμάμαι τους αγώνες τόσα χρόνια τότε για την ίδρυση ξεχωριστού δήμου, αν το πούμε, ναι, κοινότητας, ναι, Βραχασίου.
0: Το χτίσαμε το γραφείο με τους πλήθους τότε, τα τούβλα και όλα αυτά, σε μια περίοδο με πολλές εντάσεις. Πήγε το πνευματοφόρο της Νεάπολης να πάρει σκουπίδια και το καίγανε, το πετούσαν πέτρες κλπ. Το σπηλαίο της Μιλάτου γινόταν με πάρα πολύ μεγάλη αστυνόμευση τότε. Δηλαδή είχα τρομάξει μια χρονιά που είχα πάει Σπύρο της Μιλάτου, στην καρδιά των γεγονότων για το Δήμο Βραχασίου τότε, όπου ήταν οι αστυνομικοί πιο πολύ από τα μέλη της Φιλαρμονικής που ήταν για να παίξει.
1: Ναι, και η μπουκάλα που είχε καβαλήσει ο Αρισμαρίς και με απειλούσε να την ανατινάξει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργο Αρισμαρίς.
0: Ναι. Θυμάμαι τότε τους αγώνες των ανθρώπων των τοπικών τότε κοινωνιών, και σίγουρα πρωτοστατούσε ο Γιώργος Σφυράκης ως τότε πρόεδρος της κοινότητας.
1: Το κλείσιμο τότε για κάποιες φορές δεν πρέπει να πάμε, μια φορά θυμάμαι καλά, του Σεληναριού.
0: Ναι, πολλές κινητοποίησεις, πολλούς αγώνες.
1: Ο Ζουράρης,
0: ο Γιώργος Νομοσάκης με το να κάνει απεργία πείνας έξω από εκεί τα γραφεία της όχι περιφέρειας, της αποκεντρωμένης στο Ηράκλειο και λοιποί και λοιποί άλλοι, οι οποίοι τότε προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να αγωνιστούν για τα τοπικά τους θέματα.
1: Ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου του Πάνω Μεραμπέλου.
0: Ναι, και δεν έφυγε πολύ μεγάλος, αλλά είχε θέματα με την καρδιά του μάλλον. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, κάπνιζε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να το λατώσει. Οπότε όλα αυτά σίγουρα δημιουργούν πιο βαρημένο το κομμάτι της υγείας του κάθε ανθρώπου.
1: Και άμα σε ψάχνουν και μεσοπέλαγα.
0: Ναι, τώρα είχε φύγει μόνος του για ψάρεμα, κάτι που αγαπούσε πάρα πολύ. Καθυστέρησε να έρθει. Και οι δικοί του τον αναζήτησαν. Χριστός.
1: Ναι.
0: Χριστός.
1: Ωραία, και μια που μιλάμε για Πάνω Μεραμπέλο, να πούμε ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει μια διακοπή ρεύματος, να τη μεταφέρουμε μισό λεπτό έτσι σωστά. Από τις 8 στις 9 και από στις 1 έως στις 2 Βραχάση τούνελ. Τούλεν πρόσεξε, την μπήκε μέσα στη συζήτηση τώρα πλέον.
0: Ναι.
1: Τούνελ Σεληναρίου.
0: Α, ποιο είναι αυτό?
1: Τα καινούργια τούνελ. Καινούργια σύραγγες.
0: Έχουν θέσει κυκλοφορία?
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι να τους κόβουν και εκεί το ρεύμα. Αλλά υποθέτω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει γεννήτριες.
0: Σίγουρα.
1: Τάρμαρος, Αγία Βαρβάρα, Σύση, πάνω και πάνω Σύση και Σταυριά. Ενώ από τις 8 έως τη 1, Κηφιανό, Χουμεριάκο, Νεάπολη, Βουλισμένη, Λατσίδα, Καλαρίτης, πάνω και κάτω Μήλατος, Αγόρι, Κουνάλι, Τσαμπία, Νόγια και Σπύλο Μιλάτου.
0: Μάλιστα. Να έχουν το νου τους εκεί πέρα οι άνθρωποι, οι οποίοι μετακινούνται σε ευρύτερες περιοχές, ότι δεν θα υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια για λίγη ώρα.
1: Ναι. Για κάμποσες ώρες, 8 με 1 ουσιαστικά. Και για κάποιες διακοπές, προφανώς για να απομονώσουν κάποια από τα κυκλώματα της περιοχής, κάποιες για να κάνουν τις δουλειές στα υπόλοιπα.
0: Μεγάλη γκρίνια έχουμε από το καλό χωριό, γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει να πάει να καθαρίσει την παραλία και το μαύρο στοχάλι που έχει μετά από την κακοκαιρία.
1: Και μάλιστα,
0: ο Κώστας Τσακουρνής, ναι, επικαλείται την επέμβαση του δικαιωτικού συλλόγου.
1: Ο πρόεδρος μου είπε ότι ρώτησε επισήμως την κτηματική εταιρεία της ΜΟΗ, ΕΤΑΔ, πώς τη λένε, και του είπε ότι ναι, όπως και να είναι το ιδιοκτησιακό, το καθήκον καθαρισμού της παραλίας το έχει ο εκάστος κατατόπος δίνει.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Ο Δήμος ο δικός μας προφανώς δεν το έχει στα άμεση προτεραιότητα, γιατί με τον Εμμήν έχει ακόμα να επέμβει. Φαίνεται ότι ή έχει αδυναμία σε προσωπικό, σε μηχανήματα, σε ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα όμως θα πρέπει να βγει μια κάποια ανακοίνωση κάποια στιγμή και από το Δήμο του Αγίου Νικολάου για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση για την παραλιακή ζώνη της Ελούντας την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Δήμαρχος με προσωπική του έτσι ανάρτηση στα social του. Και ανέδειξε την τακτοποίηση του χώρου που αγγίζει θάλασσα, ναι, στην περιοχή της Ελούντας. Τα υπόλοιπα μέρη, τι γίνεται κύριε Δήμαρχε, ωραίο, όπως το καλό χωριό.
1: Να το δούμε, γιατί και αυτό το σουλουπώνουμε, φτιάνουμε, βάζουμε σε τάξη το παράλληλο κομμάτι του σχίσματος, ειδικά το ακούμε κάτι χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά, όχι η Ελούντας δηλαδή. Το σχίσμα ουσιαστικά, το λιμανάκι.
0: Και μάλιστα εμπλέκεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε ό,τι αφορά την παραλιακή ζώνη, γιατί είναι δική του αρμοδιότητα. Οπότε πρέπει και αυτή η υπηρεσία του Δήμου να αλλάξει λίγο τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα διαχειριζόταν τα πράγματα και να είναι πιο ουσιαστικά χρήσιμη για την πολιτεία.
1: Δεν μου λες τι έγινε χθες στο ΚΑΠΗ.
0: Μα τραγουδάκια, ωραία, τα μέλη του ΚΑΠΗ εκεί. Δεν χωράει ο τόπος. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος χώρος για να χωρέσει όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ του Αγίου Νικολάου. Σίγουρα. Είπαν
1: τώρα,
0: τραγούδια, ναι. Η καινούργια λειτουργός έκανε μία ομιλία για τέτοια ηλικία. Έτσι να λυκάκι να μπουστάρει τα γεροντάκια μας, γιατί είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στα όρια του να εγγραφούμε, αγαπητέ του Δάκη.
1: Εσύ
0: τα ξεπεράσει, γι' αυτό το λες. Εσύ είσαι μέσα στα όρια έτσι κι αλλιώς. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να παρεώνουν εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί, να κάνουν τα χόμπι τους, να έχουν κάνει και μία χοροδία. Είπαν ωραία τραγουδάκια, να μπουν τις εκδρομές τους, τις δράσεις τους και να νιώθουν ότι είναι ακόμα χρήσιμοι στην καθημερινότητά τους. Και ασφαλώς και είναι.
1: Ναι, ναι. Και χθες να πάμε Ιερά Πέτρα, χθες το απόγευμα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος, μάλλον χθες κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα τι έγινε αυτό, επισκέφθηκε το συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιάννη τον Πλαγιωτάκη, επισκέφθηκαν την νότια πλευρά
0: και ο Γιάννης Πλαγιωτάκης επισκέφθηκε την Ιερά Πέτρα και τον συνοδεύσε ο Δήμαρχος.
1: Ναι, και πήγανε και τον. Είδανε, μπας περιπτώσει.
0: Ναι, αυτοψία.
1: Ναι, αυτοψία τώρα. Χθες το βράδυ άκουγα λίγο από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερά Πέτρας.
0: Υπήρχε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Για τις ζημιές που έχουν γίνει και χθες το βράδυ συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και απορούσε ο Δήμαρχος, μιλώντας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας, ο κ. Φραγκούλης. Μα καλά λέει, δηλαδή το να κάνεις ένα 2-3 χιλιόμετρα παραπάνω, παρακάμψεις τη ζημιά, άρον-άρο, ας πούμε, θες να παίζεις το κεφάλι στο χρονόγραμμα, να περάσεις και να επιμένεις, να περάσεις, να πας στη δουλειά ή μπρος-πίσω. Δηλαδή είχαν και αρκετά τέτοια θέματα η αστυνομία με τους διάφορους οδηγούς που να μένουν την μπροστά τους και πέσει το σύμπαν, το οποίο το καθαρίζαν τα μηχανήματα και θέλουν άρον-άρο να περάσουν από εκεί.
0: Ναι. Ενώ υπήρχε άλλη επιλογή να κάνουν ένα μικρό κύκλο τέλος πάντων για να υπάρχει ασφάλεια. Μα αυτό είναι που λέμε όλοι, ότι στο θέμα της ασφάλειας δεν μπορούμε να κάνουμε καμία οικονομία και κανένα παζάρι, παιδιά. Πρέπει να είμαστε λιγάκι συνειδητοποιημένοι στην επικοινωνία και σοβαρότητα.
1: Παραπάνω σκηνοκάψαλα, Άγιος Ιωάννης από πάνω, δηλαδή τι θα πάθαινε κανείς.
0: Θα χαλούσε η τέτοια τώρα, η Γιώργη, η συνήθειά του.
1: Τι να σου πω, δηλαδή ώρες αυτό που λέμε και οδηγούμε λες και δεν υπάρχει αύριο, δηλαδή είμαστε, τι να σου πω, δεν ξέρω η λογική μας αυτή πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και γιατί λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούμε.
0: Γιατί είμαστε επίμονοι και είμαστε και ψηλό αχάριστοι και είμαστε και ψηλό αγχωμένοι και είμαστε και ψηλό τα γράφουμε όλα κτλ. Δηλαδή εμείς τι πάθαμε που όλο το διάστημα αυτό είχαμε λίγα περισσότερα χιλιόμετρα να κάνουμε πηγαίνοντας προς το επάνω Μεραμπέλο τον παλιό δρόμο και ερχόμενοι τον παλιό δρόμο. Εντάξει, ήταν μια ανακατοσούρα, ήταν μια αγανάκτηση, αλλά είναι για καλό σκοπό. Οκ, περίοδος είναι, θα περάσει. Μην είμαστε τόσο πολύ πιεστικοί και τόσο πολύ αχάριστοι.
1: Ίσως παίζουμε το κεφάλι μας κοροναγράμματα. Δηλαδή,
0: αυτό πάνω απ' όλα. Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλειά της είναι σημαντικό στοιχείο. Εν τω μεταξύ, μια και μιλάμε για πολιτεία, άμεσα θα δοθεί σε λειτουργία η δομή μεταναστών στο θανάτους, λέει η κυβέρνηση και ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Με τον κόσμο εκεί πέρα να είναι στα κάγκελα, βέβαια, και η τοπική κοινωνία να μην το θέλει καθόλου. Αλλά ο κύριος Πλεύρης επιμένει ότι θα λειτουργήσει, θέλουν ορισμένοι.
1: Δεν ξέρω, εντάξει,
0: δεν ξέρω, αλλά
1: κουβαλάμε όλοι αυτοί. έπρεπε να επιμένουν να επιβάλλουν κάποια
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί ξέρουν να αντιμετωπίζουν το μεταναστευτικό και δεν έχουμε θέμα μεταναστευτικό στην Ελλάδα πια. Δεν βλέπουν εν τω μεταξύ τι γίνεται στην Νότια Κρήτη, όπου κάθε μέρα έχουμε καραβιές επί καραβιών από μετανάστες.
1: Ένα και χθες κάποια στιγμή στο Μύρτο, όχι στο Μύρτο, κάπου ανατολικότερα βγήκαν πάλι.
0: Συνέχεια. Εν τω μεταξύ, δεν πήγαμε στην παράσταση τη χθεσινή στο Ρέξ το 18-9. Ωραίος μονολόγος ήταν, το χάσαμε.
1: Ναι, αλλά είχαμε και εμείς χθες την πρόβαση στη Φιλαρμονική, δεν γινότανε.
0: Α, πώς πήγε, έχετε μπει σε ρυθμό.
1: Το πράγμα και πάει, πάμε για 28 Οκτώβρη.
0: Ωραία. Οκ, ναι. Μια χαρά. Πολύ καλά και με το καλό να πάμε να παραλάσουμε και φέτος, με ελπίζοντας ότι ο καιρός θα μας βοηθήσει. Οκ, και το τι θα κάνεις στο Σαββατοκύριακο?
1: Πολλά και διάφορα, ας πούμε, από το να μαζέψουμε λίγο τις λίγες ζημίες που μας έκανε το νερό που έπεσε, εντάξει δεν έκανε σε εμάς ιδιαίτερα γιατί δεν φράξαμε τα ρέματα.
0: Ωραία, μπράβο, καλά παιδιά. Καλά παιδιά, μπράβο.
1: Ναι, να δούμε κάτι λειτουργεί, το αρπευτικό λειτουργεί, πρέπει να λειτουργεί. Δεν χρειάζεται τώρα, το επόμενο χρονικό διάστημα δεν χρειάζεται τελείως ποτίσμα. Δηλαδή έχουν πιει αρκετό νερό εδώ πέρα.
0: Έχουν ποτιστεί, ε.
1: Και από εβδομάδα από ό,τι φαίνεται κάτι θα βγάλει, ας ελπίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον ήρεμο.
0: Ήρεμο και ποτιστικό, αυτό ακριβώς θέλουμε. Οκ, τουτού, άντε, καλό που σηκούν να έχεις.
1: Αύριο το βράδυ, μην το ξεχάσουμε, αύριο το βράδυ στη Λίμνη για τα περί Λίμνης που λέγαμε.
0: Α, ναι, αυτή η εκδήλωση για τη Λίμνη. Αύριο το βράδυ θα γίνει τελικά. Μετά τις 5-6 το απόγευμα και στο θεατράκι, στη βρύση της Λίμνης, στην Γκρίνη, εκεί όπου γινόταν παλιά η Γάμη. Εκεί ακριβώς θα γίνει μια δράση για τη Λίμνη του Αγίου Νικολάου από τους ενεργούς πολίτες της πόλης. Okay, too. Have a nice day. Bye bye.
1: Καλημέρα.
0: Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουτάκη και εμείς πάμε να κεράσουμε ένα καφεδάκι τώρα εκεί, στην Κυτροπλατεία, λίγο πριν το κέντρο Αμάλθειας. Εκεί είναι ένα στέκει το οποίο πραγματικά έχει έρθει τώρα και μας έχει αποδείξει ότι κάθε στιγμή της ημέρας είναι μια στιγμή να περάσουμε από το Καλίνι και να νιώσουμε την αγκαλιά της φιλοξενίας από ένα νέο μαγαζί στον Άγιο Νικόλαο που έχει και το χώρο για τα μικρά παιδιά και τους μικρούς μας φίλους, δίνει και 10% έκπτωση για τους φοιτητές του Αγίου Νικολάου και βέβαια παρέχει και την καλοσύνη, την ευγένειά του και το χαμόγελό του για να μας φτιάξει την ημέρα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας, το Καλίνι μας περιμένει καθημερινά για να νιώσουμε τη φιλοξενία, το ωραίο της πόλης της, του Αγίου Νικολάου εκεί στην γωνία της Κυτροπλατείας και να απολαύσουμε τα ωραία που έχει να μας προσφέρει πάντα με την παρουσία εκεί του παιδότοπου για τα μικρά παιδιά ώστε να παίζουμε ασφάλεια και εμείς να απολαμβάνουμε την παρέα και τους φίλους μας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
5: Το ημίχρονο, ημίωρο, ημίχρονο, όπως λέτε, το λέτε, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4, 9 μετά από τις 9. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και το πρωινό. Από τον Άγιο Νικόλαο, στα Ανατολικά της Μεγαλονήσου, παγκόσμια, www.104fm.gr. Ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά, στην Ανατολική Κρήτη.

τηλεφωνικά, να είναι καλά, χαρούμενος, ευτυχισμένος και πάντα με το χαμόγελο έτσι όπως τον ξέρουμε καθημερινά, τον Κώστα Νερατζούλη, ο οποίος μας περιμένει στο κατάστημά του για ένα διήμερο γεμάτο γεύσεις και εκπλήξεις. Γευστικά κρέατα και άλλα προϊόντα έρχονται σε εμάς αν περάσουμε από την Παραλόγου 13, ανηφόρο για το μουσείο αριστερά. Και αν δεν βρούμε να παρκάρουμε εκεί μπροστά, πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας στο πάρκινγκ στη γωνία, λέμε Νερατζούλης και παρκάρουμε εντελώς δωρεάν όση ώρα χρειάζεται για να εξυπηρετηθούμε από το κατάστημα του Κώστα Νερατζούλη, του κρεοπόλη της πόλης. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2841-0-2242 για να σας ενημερώσει ο Κώστας Νερατζούλης για τα κλούδια που έχει έτοιμα σήμερα και όλα τα υπόλοιπα που έχει στην επιχείρησή του για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Από τον Άγιο Νικόλαο για όλες και όλους εσάς. Τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημά του στο 2841-0-22-142. Κώστας Νερατζούλης, το Σαββατοκύριακό μας είναι πραγματικά εύγεστο Σαββατοκύριακο.

0: τρίτο ημίωρο και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Πέτρο Ζεβάκη που έχει την διεύθυνση της υποδιεύθυνσης εξυχνίασης εγκλημάτων στον Άγιο Νικόλαο, γιατί πάντα κάτι χρήσιμο έχουμε να ακούσουμε από την αστυνομία για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων περιστατικών. Αγαπητέ Πέτρο Ζεβάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Θάνο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πρώτη φορά μιλάμε με τη νέα σας ιδιότητα και τη νέα θέση ευθύνης, κύριε Ζερβάκη, και αλήθεια πώς είναι το κλίμα μετά από σχεδόν δύο μήνες που έχετε αναλάβει?
1: Έχουμε αρκετές περιπτώσεις εδώ στην περιοχή παραβατικότητας που έχουμε αντιμετωπίσει ως υπηρεσία, κυρίως σε περιπτώσεις που αφορούν με τα ναρκωτικά, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και τελευταία περίπτωση που συμμετείχε η υπηρεσία μας με την εξυχνίαση των περιπτώσεων πεζοκλοπών χθες που είχαμε στην ευρύτερη περιοχή εδώ της, του Αγίου Νικολάου, την περιοχή της Κρητσάς, της Ελούντας κλπ.
0: Δυνατό χτύπημα τελευταίο πάντως, κύριε Ζεβάκη, σε μια περιοχή όπου η ζωοκλοπή είχε γίνει σχεδόν έθιμο, καθημερινότητα ήταν.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ευτυχώς εξυχνιάστηκαν αρκετές περιπτώσεις και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες οι δράστες και τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στον ανακριτή. Όσον αφορά θέλαμε να ενημερώσουμε σήμερα τον κόσμο όσον αφορά τα κρούσματα που έχουμε απατών τελευταία, τηλεφωνικές απάτες και διαδικτυακές απάτες, οι οποίες είναι σε έξαρση στην περιοχή εδώ του Αγίου Νικολάου και ευρύτερα στην περιοχή του Νομού Λασιθίου.
0: Και οι οποίες προσπάθειες, κύριε Ζερβάκη, επιτρέψτε μου, έχουν το τελευταίο διάστημα εξυγχρονιστεί πάρα πολύ και έχουν εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο που γίνονται πάρα πολύ πιστικές προς τα υποψήφια θύματα που έρχονται σε επαφή και προσεγγίζουν. Και πρέπει να έχουμε το νου μας πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Πρέπει να έχουν με το νου μας πάρα πολύ, ειδικά όλοι οι πολίτες, κυρίως οι ηλικιωμένοι όμως, προσπαθούν οι επιτίδοι με κάθε τρόπο, τηλεφωνικά, με κάθε τρόπο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και τη μαλφή, χρυσαφικά. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε αρκετές απόπειρες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια τετελεσμένη εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου το τελευταίο διάστημα. Στην περιοχή της Ιεράπτας είχαμε δύο κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, που κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Εγώ αυτό που θέλουμε να πούμε ως υπηρεσία σε όλους τους πολίτες να είναι υποψιασμένοι, όπως σας είπα,

0: να μην παραπλανούνται από επιτίδιους που τηλεφωνούν και καταφέρνουν με ψέματα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Είναι σε έξαρση αυτό το χρονικό διάστημα και καταγράφονται ανησυχητικά κρούσματα σε όλο τον νομό Λασιθίου. Το πιο πρόσφατο περιστατικά είναι στην Ιεράπετα. Χρησιμοποιούν το τηλέφωνο οι δράστες ως μέσο εξαπάτησης, επικαλούνται διάφορες εκδοχές, θέλουν να ασκήσουν ψυχολογική πίεση και να εξαναγκάσουν τα θύματα να υπακούσουν στις οδηγίες εντολές και συντολές τους. Τις τελευταίες εβδομάδες έτσι παρουσιάζονται κάποια δράστες, μάλλον επικαλούνται διάφορα στους πολίτες, αν θέλετε να αναφέρουμε κάποια, ώστε οι πολίτες να είναι...
1: Ασφαλώς, και κάνει εντύπωση ότι επικαλούνται και προσωπικά θέματα και ζητήματα, δείχνοντας ότι έχουν έχει προηγηθεί μια κάποια έρευνα στο οικείο περιβάλλοντος οικογενειακό, κύριε Ζαβά, και αυτό το κάνει ακόμα πιο πιστικό για το ψηφιο θύμα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Θα πρέπει οι πολίτες σε καμία περίπτωση καταρχήν να μην δίνουν στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς καρτών, τα PIN, να ενημερώνουν τους ηλικιωμένοι, να ενημερώνουν τα παιδιά τους, όπως και τα παιδιά τώρα που μας ακούν ή θα διαβάσουν αυτά που θα πούμε, να ενημερώσουν τους ηλικιωμένους, τους γονείς τους, ούτως ώστε να είναι υποψιασμένοι και να μην πέσουν θύματα ακτινών των επιτίδεων. Προσποιούνται λοιπόν το τελευταίο χρονικό διάστημα, η πιο συνηθισμένη έτσι απόπειρα πάτης που έχει καταγραφεί από την υπηρεσία μας, προσποιούνται τους λογιστές, αναφέροντας τηλεφωνικά στα θύματα ότι δικαιούνται επιδομάτων ρεύματος, θέρμανσης, πετρελαίου, ενοικίου κλπ. Καταθέτοντας ορισμένα δικαιολογητικά, μαζί και κάποια στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού και της κάρτας. Με αποτέλεσμα οι πιο πιστικοί δράστες να αναφέρουν και τα τέσσερα πρώτα νούμερα της κάρτας, ότι ξεκινάει από αυτά τα νούμερα που ξεκινάνε σχεδόν όλες οι κάρτες, η Visa και οι πιστωτικές κάρτες, και δίνοντας την εμπιστοσύνη τους για να αποσπάσουν ολόκληρο τον αριθμό και τα PIN στη συνέχεια και όλα αυτά. Αυτό το φαινόμενο είναι σύνηθες να προσποιούνται τους λογιστές. Επίσης η έκτατη ανάγκη συγγενικού προσώπου είναι άλλη μια παραλλαγή απάτης τηλεφωνικής. Ζητούν οι δράστες επηγόντως χρήματα για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ή άλλου σοβαρού περιστατικού κάποιου αγαπημένου προσώπου. Παράδειγμα, ότι έχει είναι θύμα κάποιου τροχείου ατυχήματος, ότι τον έχει συλλάβει η αστυνομία, ότι έχει τραυματιστεί και είναι στο νοσοκομείο. Ζητούν να μεταφέρει χρήματα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή ακόμα και να παραδώσει μετρητά σε συνάντηση που θα γίνει εκτός σπιτιού, ή ακόμα και αυτό που ζητάνε σε κάποιες περιπτώσεις, να τοποθετήσουν μια σακούλα με χρήματα σε κάποιο κοντινό σημείο έξω από το σπίτι ή κάποια χρυσαφικά έξω από το σπίτι, έξω από την οικία τους. Επίσης, οι δράστες σε αυτές τις περιπτώσεις, για να υποχωρήσουν έτσι κάποιες αντιστάσεις που έχουν οι ηλικιωμένοι, μιλούν έντονα στο τηλέφωνο ή πολλές φορές παρεμβάλλεται και δεύτερο πρόσωπο στην τηλεφωνική γραμμή που καλεί σε βοήθεια και φωνάζει, ούτως ώστε να γίνουν πιο πιστικοί. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει να καλούν τα συγγενικά τους πρόσωπα, να μην δίνουν τίποτα, κανένα στοιχείο, ούτε χρήματα, τίποτα, αλλά να καλούν το συγγενικό πρόσωπο που μέσω στο τηλέφωνο που επικαλούνται, να μην δίνουν χρηματικά ποσά, παρά μόνο αν είναι κάποιος γνωστός ή συγγενής τους. Αυτό είναι μια περίπτωση που συναντάται αρκετά συχνά, όπως και πολλές φορές οι δράστες επικαλούνται τελευταία ότι είναι από κάποιο συνεργείο, είτε από κάποιο συνεργείο της ΔΕΗ ή άλλων κοινοφελών επιχειρήσεων, για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος. Δεν θα πρέπει ο πολίτης να επιτρέπει πολίτες την είσοδο στο σπίτι, στην οικία τους, σε κανένα, εάν δεν τους έχει καλέσει ο ίδιος και ξέρει ότι έχει καλέσει για κάποια βλάβη ο ίδιος. Εισέρχονται λοιπόν οι δράστες με τον τρόπο αυτό, ως τεχνική κάποιου συνεργείου της ΔΕΗ ή άλλου συνεργείου, εισέρχονται εντός της οικίας και με τη μέθοδο της απασχόλησης του ενίκου κλέβουν ό,τι πολύτιμο βρουν εντός του σπιτιού και πέφτουν έτσι θύματα οι πολίτες αυτινών των επιτίδιων. Όσον αφορά μια άλλη περίπτωση που έχουμε, είναι με τα μηνύματα που έχουμε έτσι με SMS, στέλνουν αρκετοί ως προερχόμενα από το gov.gr ότι έχουν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις ηλεκτρονικά και έχουν μηνύματα στα κινητά των πολιτών προερχόμενα από το gov.gr, που υπάρχουν πάνω κάποιοι σύνδεσμοι. Να πούμε ότι το gov.gr δεν αποστέλει συνδέσμους μέσω μηνυμάτων, μέσω SMS για πληρωμή προστήμων.
1: Πότε?
0: Μάλιστα, υπάρχουν κάποια link τα οποία, πατώντας τα πάνω, οι πολίτες μεταφέρονται σε ένα πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον. Και εκεί τους λένε να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο, μια τροχονομική παράβαση που έχουν για πράξη, για ταχύτητα, για οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα γράφουν ότι έχουν και έκπτωση 50% εφόσον καταβάλουν το πρόστιμο, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Οπότε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι ό,τι μηνύματα έρχονται στο τηλέφωνό τους με το gov.gr και έχουν κάποια συνδέσμους απάνω, δεν είναι απάτη, δεν τα ανοίγουν τα μηνύματα αυτά. Όταν βεβαιωθεί μια παράβαση από την τροχιά ηλεκτρονικά, έρχεται στο gov mail, έρχεται email και στη σελίδα του στο gov ο καθένας μπορεί να δει την παράβαση. Οπότε δεν μηνύματα τα οποία έρχονται με το, από το gov.gr δεν τα ανοίγουμε. Επίσης, μια περίπτωση που είχαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο που καταγράφηκε διαδικτυακά, είχαμε περίπτωση με φοιτήτρια η οποία, να την αναφέρουμε, έπεσε θύμα επιτίδειας ενοικιάστριας στην Αθήνα. Τι ακριβώς έγινε στην περίπτωση αυτή? Ήταν μια φοιτήτρια η οποία αναζητούσε μια οικία στην Αθήνα. Είχε δει μια αγγελία στην εφημερίδα, πήγε με τη μητέρα της να δουν το σπίτι στην Αθήνα. Εκεί η νοικιάστρια, προφανώς η υποτιθέμενη νοικιάστρια, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει κλειδιά της οικίας, προφανώς από κάποια βραχυχρόνια μίσθωση από Airbnb που είχε αντικείρει του σπιτιού. Φρόντισε να δείξει το σπίτι σε μια περίοδο που δεν ήταν κανείς στο σπίτι, στη φοιτήτρια με τη μητέρα της. Ήρθαν σε συμφωνία, ζήτησε από τη μητέρα της φοιτήτριας την καταβολή κάποιων ενοικίων, ούτως ώστε για να κλείσει, να γίνει συμφωνία και να κλειστεί το σπίτι. Κατέβαλαν κανονικά τα ενοίκια οι άνθρωποι και όταν πλέον πήγαν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι μέσα μένουν άνθρωποι και δεν ήταν προς ενοικίες στο σπίτι.
1: Συνέβη αυτό σε συμπολίτησά μας εδώ από τον Άγιο Νικόλαο, κύριε Ζωβά, γιατί είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ ενισχυτικό.
0: Έγινε με διαμέρισμα στην Αθήνα, το οποίο όπως σας περιέγραψα έγινε η ιστορία ακριβώς όπως σας το περιέγραψα.
1: Είναι εντελώς κινηματογραφική αυτή η απάτη βέβαια και σαν να βλέπουμε κάποιο σύνδεο άλλο που τα φαινόμενα αυτά μπαίνουν και στην καθημερινότητά μας.
0: Όμως επειδή υπάρχουν στην περιοχή μας αρκετά, ναι, μπορεί να γίνει και εδώ όπως έγινε στην Αθήνα, επειδή υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπορεί οποιοδήποτε που έχει νοικιάσει ένα διαμέρισμα να βγάλει ένα αντικλείδι και να αρχίσει μετά να το δείχνει το διαμέρισμα σε διάφορους ενοικιαστές και να το πουλάει.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι έχει προχωρήσει το έγκλημα πάρα πάρα πολύ και η πειθό των ανθρώπων αυτών είναι πραγματικά ιδιαίτερα πάρα πολύ εύκολο να πιστεί οποιοδήποτε άλλος ότι πραγματικά ζει μια αληθινή στιγμή και ότι δεν νιώθει ότι παραπλανείται ή ότι τον κοροϊδεύει κάποιος άλλος.
0: Επίσης, όπως σας είπα στην αρχικά με τους λογιστές και με την έκρατη ανάγκη, παρατηρούνται φαινόμενα με τις αγοραπολισίες οχημάτων, όχι μόνο οχημάτων αλλά και κοσμημάτων, ρούχων, ακριβών ρούχων και κοσμημάτων. Έχουμε περιπτώσεις που κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο, παρουσιάζονται οι δράστες είτε ως πολιτές αυτοκινήτων είτε ως αγοραστές αυτοκινήτων. Αφού ο πολιτής αναρτά φωτογραφία, πολλές φορές αναρτούνται φωτογραφίες ανύπαρκτου οχήματος, κλείνει συμφωνία και ο αγοραστής μεταφέρει ηλεκτρονικά ένα χρηματικό ποσό, το οποίο φυσικά χάνει το ποσό, ανακαλύπτει εκ των υστέρων ότι πρόκειται για πάτη. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν δούμε οι πολίτες στο διαδίκτυο να πολλούνται ακριβά ρούχα, κοσμήματα, οχήματα σε τιμές ευκαιρίας. Πρέπει να μας κινήσει την περιέργεια ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Πολύ καλό για να είναι αληθινό.
0: Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Επίσης, μια περίπτωση που είχαμε εδώ στην περιοχή παλιότερα με απάτη σε αγορά οχήματος, είναι ο δράστης επιδεικνύει στον πολιτή μια πλαστή. Εμφανίζεται ο δράστης ως αγοραστής. Mm-hmm. Ως αγοραστής εμφανίζεται ο δράστης του οχήματος ή κάποιου άλλου πράγματος, κοσμήματος, οτιδήποτε, εμφανίζεται ως αγοραστής. Μεταφέρει με την τεχνητή νοημοσύνη πια, είναι εύκολο να τυπώσεις μια μεταφορά χρημάτων, φαίνεται ότι έχει μεταφέρει ένα χρηματικό ποσό, διαφορετικό από αυτό. Έχουν συμφωνήσει ο αγοραστής να καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 500 ευρώ, παράδειγμα, για να αγοράσει ένα όχημα, να κλείσει το όχημα. Δήθεν κάνει κάποιο λάθος και μεταφέρει ένα ποσό που ταιριάζει με το 500, παράδειγμα μεταφέρει 2.500 ή 3.500 και έχει φτιάξει με την τεχνητή νοημοσύνη μια πλαστή απόδειξη τραπέζης, σε PDF έχει φτιάξει και το στέλνει στον πολιτή και του λέει ότι μετέφερα κατά λάθος το ποσό των 2.500 ή 3.500 αντί για 500, με αποτέλεσμα του λέει ότι μετέφερα από άλλη τράπεζα και θα καθυστερήσει 2-3 μέρες να φανούν τα χρήματα. Ο πολίτης το πιστεύει αυτό και του ζητάει να του μεταφέρει πίσω τη διαφορά, τα 2.000 ευρώ να τα μεταφέρει πίσω.
1: Και τα δει αργότερα στο λογαριασμό του από τη λάθος και καλά κατάθεση που έχει γίνει.
0: Ναι, οπότε έτσι, πολύ σύντομα σας είπα κάποιες περιπτώσεις που από αυτά που έχουμε δει
1: είναι πάρα πολύ, και... πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε τα θέματα αυτά από την ίδια αστυνομία, κύριε Ζαφά, γιατί είναι πλέον το επίσημο όργανο της πολιτείας, οι υπηρεσίες ειδικές, οπότε είναι σημαντικό η επικοινωνία να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε και ο πολίτης να ενημερώνεται από τα έγκυρα χείλη των ανθρώπων που είναι πίσω από την προσπάθεια αυτή εξυγνίασης των συγκεκριμένων εγκλημάτων.
0: Εγώ αυτό που έχουμε να πούμε ότι θα πρέπει οι πολίτες να είναι υποψιασμένοι γενικότερα, να μην εμπιστεύονται εύκολα, προσπαθούν να κερδίσουν οι δράστες την εμπιστοσύνη τους, να τους πείσουν, να καταβάλουν χρήματα, να καταβάλουν είτε άλλα τη μαλφή, χρυσαφικά κλπ. Οπότε πρέπει να, σε κάθε περίπτωση όταν επικαλούνται συγγενικά πρόσωπα ή ότι είναι εμπλεκόμενα σε συγγενικά τους πρόσωπα ή έχουν πάθει κάτι συγγενικά πρόσωπα ή οτιδήποτε, να μιλούν με τους ίδιους συγγενείς.
1: Ακριβώς
0: και αυτό. Τα παιδιά τους, τα παιδιά των ηλικιωμένων, επειδή κυρίως κρούσματα είναι ηλικιωμένοι, αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί, τα κρούσματα είναι ηλικιωμένοι, θα πρέπει τα παιδιά τους να είναι, να τους συμβουλεύουν και να τους καθοδηγούν.
1: Έτσι, να είναι κοντά.
0: Για να είναι κοντά τους.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Ζερβάκη, θερμά ευχαριστώ. Πάντα χρήσιμη επικοινωνία με την τοπική αστυνομία, γιατί μας έρχονται παραδείγματα που έχουν συμβεί. Δεν είναι ούτε σενάριο ούτε υποψία. Είναι συμβάντα τα οποία πρέπει να τα παίρνουμε ως παράδειγμα για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι ένα καλό και ασφαλές από τον κύριο Γκοντή. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Τα ακούσατε, ακούω να λέω. Πραγματικά παραδείγματα έφερε στην επικαιρότητα ο κύριος Ζερβάκης για να μας δείξει ότι συμβαίνουν πράγματα και έξω που νομίζουμε ότι συμβαίνουν μόνο αλλού, αλλά όμως συμβαίνουν ακριβώς στον τόπο το δικό μας. Μία ενημέρωση είχα από τον Γιάννη το Βάρδα, πρώην πρόεδρο της κοινότητας του Καλού Χωριού, ότι σήμερα ξεκινάνε οι προσπάθειες από ΔΑΕΑΝ για τον καθαρισμό της παραλίας του Καλού Χωριού, ένα θέμα το οποίο σχολιάσαμε λίγο πριν και με τον Γιώργο Τουδάχη, και μακάρι οι εργασίες αυτές να γίνουν με τέτοιο τρόπο που ώστε άμεσα η παραλία να καθαριστεί και να επιστραφεί σε κανονική χρήση από τους επισκέπτες και τους πολίτες της περιοχής του Καλού Χωριού, για να δούμε ξανά την ομορφιά της περιοχής να ζωγραφίζεται εκεί που ακουμπάει η θάλασσα. Γιατί οι προηγούμενες εικόνες ήταν πραγματικά πάρα πολύ άσχημες εικόνες.

0: Εδώ είμαστε, λίγο πριν το κλείσιμο στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας τηλεφωνικής επικοινωνίας. Πάμε μία βόλτα, πλατεία Γενικολάου, πιάτσα. Λιμάνι Γενικολάου, Μπάγια Μάρα. Απέναντι στο Αμμούδι, Αμμούδι. Και εκεί περνάμε ευχάριστα, διότι είναι τρία μαγαζιά τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι η αιτία για να μένουμε στην πόλη και να περνάμε ευχάριστα σε όλη την εποχή του έτους. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, καλοκαίρι στο νησί σημαίνει Μπάγια Μάρα, Αμμούδι και πιάτσα. Γιατί πραγματικά είναι τρεις επιχειρήσεις οι οποίες δεν μας έχουν ποτέ απογοητεύσει. Πιάτσα, πλατεία Γενικολάου, ρυθμός της πόλης, καθημερινά είμαστε εκεί. Μπάγια Μάρα, ειδικά βράδυ Πέμπτης, με το Back to Time, χαμός, παρτάκια, μισουσκές και πάρα πολύ ωραία και χαμογελαστά πρόσωπα. Αμμούδι, μαζί μας ακόμα για λίγο διάστημα, ανοιχτά από τις 10 μέχρι και τις 6 καθημερινά και απολαμβάνουμε ακόμα το καλοκαίρι στο νησί όσο ο καιρός το επιτρέπει. Μπάγια Μάρα, Αμμούδι και πιάτσα, τρία κατσίματα στον Άγιο Νικόλαο, όπου περνάμε μόνο καλά, περνάμε μόνο ευχάριστα και είναι ο μαγνήτης για να παραμένουμε εδώ και να έρχονται κι άλλοι και να απολαμβάνουν ακριβώς αυτά τα τρία στέκια στην πόλη.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή.
7: Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλ,
7: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
7: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
7: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Είμαστε εδώ, υπάρχει παράδεισος, υπάρχουν μέρη, υπάρχουν ωραίες αποδράσεις, υπάρχουν μέρη που περνάμε ευχάριστα και βέβαια το φαγητό του Έλληνα είναι ένα από τα στοιχεία εκείνα τα οποία κάνουν την καθημερινότητα του πολύ πιο ωραία και πιο γεμάτη και πιο χρήσιμη και πιο λαχταριστή. Και όταν μιλάμε για καλό φαγητό στο Μαραμπέλο, ειδικά πάνω Μαραμπέλο, εκτός που λέει Νικολάου, πάμε Λίμνες, πάμε Ταβέρνα Χριστίνης μεσημέρι και βράδυ. Από Τρίτη μέχρι και Κυριακή η Ταβέρνα Χριστίνης μας περιμένει για να περάσουμε πραγματικά όλοι και όλες καλά. Και η Ταβέρνα Χριστίνης, αν πάτε Σαββατοκύριακο, παρακαλώ πάρα πολύ τηλέφωνο πρώτα για να μην ταλαιπωρηθείτε. Κάντε μια κράτηση στο 2841-032-269. Εκεί οι μικροί και μεγάλοι περνάνε καλά, γιατί έχει και πεθόν το Ταβέρνα Χριστίνης από την πίσω μεριά. Οπότε οι μικροί μας φίλοι παίζουν, πεινάνε, τρώνε, παίζουν, πεινάνε, ξανατρώνε, παίζουν, πεινάνε και ξανατρώνε. Αυτά τα σουβλάκια του Χριστίνη είναι πραγματικά σουβλακάρες και ό,τι και αν βγει από την κουζίνα είναι Μπουκιά και Χριστίνης, πραγματικά. Και όλοι όσοι πηγαίνουμε Χριστίνη ξέρουμε ακριβώς γιατί ακριβώς συζητάμε και τι λέμε. Γιατί όταν μιλάς για γεύση και Χριστίνη, αυτό πάει πακετάκι, πάει σετάκι. Οπότε μόνο ικανοποίηση προσφέρει ο Χριστίνης σε όλες και σε όλους. Τα γεροντάκια του Αγίου Νικολάου βρέθηκαν εχθές στο στέκι του, στο καπί του Αγίου Νικολάου. Εκεί ήταν ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης. Ήταν εκεί ο κύριος Μάνος Μινεκάκης, ο κύριος Ξένος και ο κύριος Μιχάλης Κλόντζας. Πάμε να ακούσουμε τους χαιρετισμούς στην εκδήλωση που έγινε στο καπί του Αγίου Νικολάου χθες για την ημέρα των ηλικιωμένων.
1: Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ανθρώπους που σας βοηθάνε, που βρίσκονται εδώ καθημερινά, όλο το διοικητικό προσωπικό, τους κοινωνικούς λειτουργούς, οι εμπεριστατωμένοι, τους κοινωνικούς λειτουργούς, όλους τους ανθρώπους, βοηθούς που βρίσκονται εδώ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το καπί και γενικότερα να γίνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουν κάνει οργάνωση από πίσω τους, ξέρετε. Κάπως ο Δήμος είναι δημόσιο και όπως καταλάβετε έχει τέλος πάντων δεν χρειάζεται μια ιδιαίτερη μέρημα και νομίζω ότι έχουν μέχρι σήμερα ανεβάσει, θα έλεγα, το επίπεδο γενικότερα στην όλη λειτουργία του ΚΑΠΗ. Κάναμε μια προσπάθεια και εμείς το προηγούμενο διάστημα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με περισσότερες δράσεις, ίσως πιο μεγάλες εκδρομές, πιο μεγάλα. Και ο στόχος μας είναι πάντα να μεγαλώνει περισσότερο και να σας παρέχει και περισσότερες δυνατότητες. Οι ηλικιωμένοι δεν θα υπεράξει το ψηφίδι. Είστε οι μητέρες και οι πατεράδες μας, είστε οι άνθρωποι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες των συμπολιτών μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μην το ξεχνάμε και να η σοφία όλης της τοπικής μας κοινωνίας βρίσκεται σε εσάς. Και αυτοί είναι που στηρίζουν από πίσω και τα παιδιά τους και αυτοί στηρίζονται και εμάς από πίσω για ό,τι κάνουμε στην δραστηριότητα μας στην καθημερινή. Είναι πολύτιμο κομμάτι του Δήμου μας και είσαστε πολύτιμο κεφάλαιο του Δήμου μας, ανθρώπινο κεφάλαιο του Δήμου μας και για αυτόν τον λόγο το θεωρούμε κάτι πάρα πολύ κεντρικό. Μαζί με την παιδεία, οι κοινωνικές μας υπηρεσίες και η φροντίδα αυτή του ΚΑΠΗ είναι στις πρώτες προτεραιότητες του Δήμου. Οπότε μην διστάσετε αν θέλετε και κάτι παραπάνω που πρέπει να κάνουμε, γιατί όλα σηκώνουν βελτίωση και οι υποδομές μας και οι δυνατότητές μας. Είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Έτσι, ελπίζω φέτος να κανονίσουμε και μια ωραία εκδρομή, αν μπορέσουμε να έρθουμε όπως την πρώτη χρονιά μαζί, να κάνουμε παρέα. Αυτά. Θέλω να σας παρουσιάσω και τον νέο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ξένο, να σας πει και αυτός ένα μικρό χαιρετισμό, ο οποίος είχε αναλάβει πρόσφατα το τομέα αυτών, της πολιτικής εποπτείας αυτού του κομματιού και έχει μια πολύ καλή συνεργασία εδώ με τις κοπέλες του τμήματος για ό,τι χρειαστεί και μπορείτε να απευθύνεστε και απευθείας στον ίδιο για διάφορα ζητήματα και οι επικεφαλής των που οργανώνουν για πράγματα αλλά και καθένας και κάθε μία ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γιώργο ιδιαιτέρως.
0: Αυτά Μετά από τον Δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, πάμε να ακούσουμε και το χαιρετισμό που έκανε στην ίδια εκδήλωση εχθές το ΚΑΠΗ του Αγίου Νικολάου, αρμόδιος Δήμαρχος Μέριμνας, ο κύριος Γιώργος Ξένος, μιλώντας στα μέλη του ΚΑΠΗ που βρέθηκαν εχθές το πρωί σε αυτή την γιορτούλα που έγινε στους χώρους του ΚΑΠΗ του Αγίου Νικολάου, που ίσα ίσα που έβαζε τα μέλη του ΚΑΠΗ, δεδομένου που δείχνει ότι πρέπει να αναζητεί μάλλον ένας πιο μεγάλος χώρος για να χωράνε όλοι όταν γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις και δράσεις.
2: Από το που τελείωσε ο Δήμαρχος με τις ευχαριστίες μου προς το πρόσωπό του για την ανάθεση αυτών των καθηκόντων, ιδιαίτερα καθήκοντα για μένα, που να σου πω την αλήθεια δεν είχα και εγώ την εικόνα του πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας που έχουμε αναλάβει. Βλέπω όμως ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και ότι έχει πολλές ανάγκες, είναι πολύ απαιτητικό. Οι εντολές που έχω από τον ίδιο είναι συγκεκριμένες και είναι το να προσφέρουμε όσο περισσότερο μπορούμε σαν Δημοτική Αρχή σε όλο αυτό που λέει για την Δημοτική Μέριμνα και στα ΚΑΠΗ ιδιαίτερα. Ήθελα να συνεχίσω και εγώ με τις ευχαριστίες μου προς τους ανθρώπους που είναι εδώ δίπλα σας συνεχώς. Καλημέρα, καλημέρα. Τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα στο πλευρό σας, διότι χρειαστείτε την κυρία Πίκουτρα, κυρία Τσάκαρο, να ευχαριστήσω και όλο το κόσμο προσωπικό που ασχολείται με το συγκεκριμένο τομέα. Πραγματικά το κάνει με αγάπη, με ενδιαφέρον και έχω και εγώ έτσι μια, να πω, ευχαρίστηση πάνω σε αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι το δικό μου ρόλο είναι συμπληρωματικό, ότι δεν πρέπει να κάνω τόσο πολλά πράγματα, αφού ήδη είναι τόσο παρουσιάζοντας πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και γνώση, βέβαια, ιδιαίτερη γνώση πάνω στα προβλήματα που υπάρχουν. Σίγουρα μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα όπως είπε ο Δήμαρχος, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτό είναι ο δικός μου ρόλος, να προσπαθήσω λίγο από την πλευρά μου να συντονίσω, να βοηθήσω περισσότερο. Να σας ακούσω καταρχήν, να ακούσω τις δικές σας τα δικά σας αιτήματα, προτάσεις ή οτιδήποτε υπάρχει, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό που προσφέρετε εδώ πέρα. Θα τελειώσω με το βασικότερο ότι ήθελα και εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, γιατί έχετε στην ζωή αυτή εργαστεί. Έχετε συνδράμει στην ανάπτυξη αυτής της κοινωνίας, έχετε μεγαλώσει τις οικογένειες και τα παιδιά σας που και αυτά είναι μεγαλώσεις της κοινωνίας και προσφέρουν σε οτιδήποτε υπάρχει. Και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε όσο γίνεται το περισσότερο δίπλα σας σε οτιδήποτε μπορούμε και χρειαστεί. Έτσι ώστε αυτή η φάση της ζωής του καθενός να γίνει όσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται και όσο πιο παραγωγική. Γιατί ακόμα και σε αυτή τη φάση μπορείτε να προσφέρετε και περιμένουμε να προσφέρετε πράγματα μέσω της εταιρείας ή μέσω διαφορετικών τρόπων από ό,τι μέχρι τώρα.
0: Αυτά από τον Γιώργο Ξένο, παρόν και ο Μιχάλης Οκλόντος, ο οποίος πάντα δίνει το δικό του τόνο σε εκδηλώσεις που παραβρίσκεται και λέει και τα δικά του τα τραγούδια αλλά και τις δικές του προσωπικές εμπειρίες. Πάμε να ακούσουμε τα πολύ ωραία λόγια που είπε και ο κ. Μιχάλης Κλόντζας, αντιπεριφερειάρχης εξωτερέφειας στα μέλη του ΚΑΠΗ του Αγίου Νικολάου.
3: Εγώ εκπροσωπώντας την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια, θέλω ειλικρινά να πω πολλά συγχαρητήρια στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στον Δήμαρχο του Μανώλη του Μενεγάκη, που αγκαλιάζει με τόσο στοργή και αγάπη όλους εσάς που είστε εδώ στο ΚΑΠΗ. Να, κάπως έτσι όπως αγκάλιαζε η κυρία Μαρία τον Μανώλη του Μενεγάκη. Πραγματικά θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στη Δήμητρα και στην Μαρία που είναι εδώ κάθε μέρα κοντά σας, έτοιμες να σας προσφέρουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Θέλω να σας ζητώ υγεία για να σας παρακαλέσω να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε κάθε στιγμή. Όταν είστε κοντά με τον Γιώργο του Πλεδάκη να τραγουδάτε. Γιατί εκείνος δίνει το ένασμα για χαρούμενες στιγμές. Να έχουμε υγεία, να είστε πάντα καλά. Και πραγματικά, ειλικρινά χαίρομαι σήμερα είστε όλοι εδώ μαζεμένοι για να δημιουργήσετε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαι και ειλικρινά συγχαρητήρια που είμαι αρκετή σε όλη την χώρα.
0: Αυτά από τον Μιχάλη Κλόντζα και ακολούθησαν βέβαια πολλά τραγούδια από τα μέλη του ΚΑΠΗ. Θέλετε, πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια τα οποία είπαν όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ μαζί, έτσι με χαρά και με εγκαρδιότητα για την ημέρα της τρίτης ηλικίας.

0: ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Όντως, μπράβο και πάρα πολύ ωραία. Και σίγουρα τα μέλη του Καρπίτου και Νικολάου, οι άνθρωποι τρεις ηλικίας, είναι εκείνο το πολύ ευαίσθητο στοιχείο του επιχειρήματος κοινωνίας που δεν πρέπει ποτέ να το αφήνουμε μόνο και δεν πρέπει ποτέ να νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί μόνοι τους. Είτε είναι οι δικοί μας άνθρωποι, είτε ένας γείτονας, ένας γνωστός, ένας φίλος, μία φίλη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να νιώθουν μόνοι. Βλέπετε τι συμβαίνει. Προσπάθειες απάτης και εξαπάτησης κυρίως των ηλικιωμένων ανθρώπων που είναι πιο εύκολοι στόχοι εντός εισαγωγικών, γιατί είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν και πάρα πολύ καλά τα τεχνολογικά που έχουν μπει στη ζωή τους για τα καλά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες και όλοι εμείς που έχουμε μια κάποια αντίληψη λιγάκι πιο ισχυρή από την δική τους, να είμαστε στο πλευρό τους και να μην δίνουμε το δικαίωμα σε κανέναν να εκμεταλλεύεται την καλοσύνη των ανθρώπων αυτών της ηλικίας.

Ακριβώς 5 πριν από τις 10, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τέταρτο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, πάμε να δούμε αν το χειμώνα μας είναι καθόλου εντάξει για να πάμε τις βόλτες μας στο Σαββατοκύριακο. Και αυτό θα το επικαιροποιήσουμε, αν και μόνο περάσουμε από το πρατήριο Τζίνα Ζαχαρέα Παπαδορνάκη, διότι εκεί θα βάλουμε καθαρά δυνατά καύσιμα, εγγυημένα και οικονομικά. Εκεί θα κάνουμε τον έλεγχο για τον κινητήρα μας, εκεί θα τσεκάρουμε τα λάδια, εκεί θα το πλύνουμε κιόλας μέσα και έξω. Είτε εμείς οι εργαζόμενοι στο πρατήριο Aegean, θα κάνουμε και ένα έλεγχο στα μορτσέρ και στο βουλκανιζατέρ. Θα δούμε τα λάστιχά μας είναι εντάξει, πρέπει να παραγγείλουμε καινούργια. Τώρα με τον πρωτοβρόχια πρέπει οπωσδήποτε τα λάστιχά μας να πατάνε καλά και γερά στο δρόμο. Οπότε δεν θέλω αστοχές πρωτοβουλίες. Πρατήριο Aegean, Ζαχαρέα Παπαδορνάκη. Εκεί το όχημά μας, βρίσκουμε και τα ξέρω τα οποία θέλουμε. Εκεί απολαμβάνουμε την φροντίδα των ανθρώπων που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η φροντίδα οχήματος. Τι σημαίνει να έχουμε πιο καλές υπηρεσίες από τους καλύτερους συνεργάτες. Πρατήριο Aegean, Ζαχαρέα Παπαδορνάκη, θα τις φράμε στο αμμούδι και πραγματικά εκεί το όχημά μας είναι στα χέρια τα έμπιστα, τα ικανά, τα έμπειρα που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να κάνουν την κάθε εργασία ώστε το αυτοκίνητό μας και το όχημά μας γενικότερα να είναι με ασφάλεια στον δρόμο. Εμείς ξανά μαζί το πρωί της Δευτέρας ακριβώς στις 8 να πράσετε ένα καλό, γεμάτο σε όμορφες στιγμές Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καιρός είναι ιδανικός για εκδρομές, βόλτες από παραλία μέχρι και βουνό. Οπότε εκμεταλλευτείτε το, γιατί από εβδομάδα φαίνεται το λιγάκι ο καιρός θα χαλάσει. Και πάλι ευχές πολλές για ένα καλό πουσικού. Να είστε καλά. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε.

0: κατοχής της απομιμήσεις.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Nutrivalley 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Είπα μερικές λέξεις.
1: Εκατόν 104,4.

0: Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr.
1: Πες κάτι και εσύ.

0: Saradares.
1: Πιπίνα ντούρα.
0: Σαραντάρης.
1: Όλες καψούρα.
0: Για κουλούρα.
2: Κουστάρο Σαραντάρη.
3: Πιάστε την.
4: Ε,

0: Στάρι σαραντάρι.
1: Εγώ. Στι έπεσε.
0: Η γενιά των 40
2: Φούρνα, δίσκα. Εγώ ψήσει.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ένα μονάχα σκέφτομαι, αυτό μου δίνει θανάρρος. Τα μάτια σου που δεν δάκρυσαν, σαν έφευγα, έφευγα, φαφ, φαφ, φαφ, φαφ, φαφ. Καλά, άστο.

0: Εμπρός.
1: Παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ο ίδιος.
1: Ο Κυρδιονύσης.
0: Ο ίδιος ομιλείται.
1: Δεν του μοιάζει καθόλου.
0: Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι.
1: Κυρδιονύση, είσαι θαυμάστρια της γυναίκας μου μεγάλος. Θα θέλαμε ένα χαρτόγραφο.
0: Από πού τηλεφωνάτε?
1: Από την Τροχέα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν περιμένετε τον Κυλαϊδόνη να έρθει για την εκπομπή?
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έρθει.
0: Γιατί?
1: Τράκαρε και τον έχουμε στο νοσοκομείο.
0: Τράκαρε ο Λουκιανός? Και πώς θα κλείσω το ζήτο το ελληνικό τραγούδι τώρα? Ζή!
1: Τι ζή, τη βγάζετε, τη βγάζει, ψυχομαχάρι.
0: Ο Λουκιανός?
1: Όχι, το ελληνικό τραγούδι.
0: Μα ο Λουκιανός τι κάνει?
1: Ο Λουκιανός μια χαρά είναι το παλικάρι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα που κουβαλήσαμε και την χοροδία βατραχανθρώπων του λιμενικού σώματος? Πώς θα κλείσουμε, τι να κάνουμε?
1: Ξέρω κι εγώ, πέστε του χρόνια πολλά, πέστε του Χριστός Ανέστη, περαστικά, ό,τι θέλετε. Το χαρτόγραφο μόνο να μην ξεχάσετε. Ναι, έλα. Έκλεισε.
2: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Τον 4,4.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 247 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: 104,4.

0: η νύχτα θα μας πάει. Τα άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
7: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
7: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
7: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα για μικρά και

Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένων.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Με μια όμορφη ζωή είπαμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ πολύ αισιόδοξη φράση. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Φυσικά η μουσική δεν είναι ελληνική. Το γνωρίζουμε όλοι. Το τραγούδι από το La Vita è Bella. Τι κινηματογραφική ταινία ήταν αυτή, Νικόλα Πιοβάνη. Και φυσικά είμαστε εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Για τις δύο επόμενες ώρες θα περάσουμε μια έτσι ωραία διαδρομή, μουσική διαδρομή, με καινούρια, παλιότερα και τραγούδια που ίσως να έχουμε λησμονήσει και θέλουμε λίγο να τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας. Από τον Νικόλα Πιοβάνη και τον Θοδωρή Βουτσικάκη και την παρέα της Λίνας Νικολακοπούλου, πάμε στον Δημήτρη Κοριαλά. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Κανένα τραγούδι δεν είναι μακριά από ένα άλλο τραγούδι. Ίσα-ίσα. Όλα έχουν μία σύνδεση και συγκλίνουν κάπου. Δεν έχει σημασία, πρώτα απ' όλα στην έμπνευση και στην δημιουργία και στη χαρά του να κάνεις ένα τραγούδι για να αρέσει πάρα πολύ στον εαυτό σου και στον κόσμο.

0: Αυτά ήταν τα νότια προάστια, έτσι όπως τα αντιλαμβάνεται και τα έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η συμμετοχή του Φίβου Δελιβοριά είναι καταλυτική. Δείτε και το βίντεο κλιπ στο YouTube, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία που κάνει ο Γιώργος Γερανιός. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την διαδρομή μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Μας αρέσει πάρα πολύ να το λέμε μουσικό ταξίδι. Και ο Πάνος Μουζουράκης μπορεί να είναι μπερδεμένος, μπορεί και να μην είναι. Πάντως έτσι είχε δηλώσει τότε με αυτό το τραγούδι και εμείς το μεταδίδουμε.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

Με ένα πολύ πολύ μελό τραγούδι και τη Μυρτώ Βασιλείου, σε τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Ορέστης Ντάντος, ολοκληρώνουμε το ημιωράκι μας, αλλά όχι ακριβώς, γιατί μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και τι λέτε να πάμε μια ωραία εκδρομή? Όχι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, όχι. Αυτή άλλη μέρα ή άλλη φορά. Δεν ξέρω, μπορεί και να μας βγει λίγο αργότερα. Τώρα λέω να πάμε την εκδρομή που μας προτείνει η Δήμητρα Γαλάνη.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα πουντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα πουντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Με ένα κορίτσι εσωστρεφές είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα, η Ελεονόρα Μανώνα, σε ένα τραγούδι που έγραψε τους στίχους και τη μουσική και την παραγωγή κάναν τα παιδιά από τη Δραμαμίνη, ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ελπίζουμε να σας κρατάμε ωραία συντροφιά με εξωστρέφεια ή εσωστρέφεια όπως εσείς το επιθυμείτε. Αλλά τώρα, εγώ θα σας πάω πίσω στο χρόνο, μας αρέσουν αυτά τα μπρος πίσω, σε ένα ακόμα τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Αντίπας και εμένα, αυτό κι άλλο ένα, αλλά δύο, μπορεί και άλλα τρία, δεν ξέρω, το έχω χάσει με το μέτρημα των τραγουδιών του Νίκου Αντίπα, είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, για ακούστε το.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Καραδήμο με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Γουανέλη. Σε λίγο, όσο έπρεπε να κλαις. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και στην ελληνική του βερσιόν αλλά και στην αγγλική με ντουέτο με τον Μάρκ Άλμοντ. Μια πολύ πολύ σημαντική πραγματικά επιτυχία του Γιώργου. Μπράβο, βρε Γιώργο μου, να είσαι πολύ πολύ καλά και όχι μόνο αυτό, να σε δούμε και επί σκηνής, να το ερμηνεύεις, να το τραγουδάς, να το ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000. Να ήταν, δεν θα ήταν. Μπορεί και να ήταν και λίγο πιο νωρίς. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ. Θυμάμαι όμως ότι αυτό το άλμπουμ έβαλε τον Χρήστο Δάντη σε ένα άλλο επίπεδο. Καταλάβανε και οι πιο δυσπιστοί ότι ο Χρήστος είναι ένας σπουδαίος ερμηνευτής και καλλιτέχνης.

ένα υπέροχο τραγούδι από το Χάρη Βαρθακούρη, πραγματικά, και είναι αυτό που μας φέρνει στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής. Δεν σας αφήνουμε ποτέ έτσι, αυτό είναι γνωστό. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά προηγουμένως λέω να ακούσουμε και κάτι ακόμα, χωρίς λόγια.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για σήμερα εδώ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο Λουκάς Φωτόπουλος με την Άλκης Πρωτοψάλτη και το ηφαίστειο που ξυπνά. Από το άλμπουμ αυτό ακούσαμε το Διθέσιο, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Αυτός ο δίσκος άλλωστε δεν είχε κάτι που να μην ήταν αγαπημένο. Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου, άλλη μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική συνέβρεση μεταξύ τους. Μένουμε στο δίδυμο των δημιουργών και πάμε στο διευχόν. Αλλά από εκεί ακούμε τι άλλο, μια συναυλία.

Συνεχίζουμε με μια βόλτα στην Ιερά Οδό και τους Pixlax σε συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδούν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που αγαπάει, τι να πω, άπειρος κόσμος. Άλλωστε αυτό το δείχνουν οι γεμάτες και sold out συναυλίες των Pixlax σε όλη την Ελλάδα και αυτό το καλοκαίρι.

Και με κάπως τέτοια λόγια ψεύτικα φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε του τρίτου ημιώρου για σήμερα. Δεν σας αφήνουμε ποτέ ποτέ έτσι χωρίς τραγούδι, χωρίς κάτι να συμπληρώσει αυτό το ημιωράκι, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Και λέω να πάμε μια βόλτα στο Παρίσι, τι λέτε κι εσείς?

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online. acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Ξηδάκης και Ναπολέον Λαπαθιώτης στην ποίηση. Και φυσικά το ερωτικό με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι μια τόσο χαρακτηριστική ερμηνεία που νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Γιατί μερικά τραγούδια έχουν φτιαχτεί για να είναι για κάποιους ανθρώπους. Και εκεί τελειώνει η ιστορία και πλάθεται η ιστορία, η οποία απλά μεταλαμπαδεύεται από χρόνο σε χρόνο, από δεκαετία σε δεκαετία και μένει μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, πάμε στη Μελίνα Σλανίδου και πάει καιρός από τότε που έχουμε να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια από τη Μελίνα και αυτό πραγματικά πρέπει να το σκεφτεί καλά και να μας δώσει πάλι έτσι υπέροχα νέα τραγούδια.

Ιουλία Καρβατάκη στο τραγούδι του Ωραία στην Τάντου, που πραγματικά έχει κερδίσει τις καρδιές και τις εντυπώσεις όλων μας. Πολλά εκατομμύρια streams, αν θέλουμε να μιλάμε με νούμερα. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν είναι τα νούμερα που κάνουν τη διαφορά. Είναι το πώς ένα τραγούδι αγγίζει την ψυχή μας. Και αυτό το τραγούδι άγγιξε την ψυχή μας. Και πραγματικά είναι από τα πλέον αγαπημένα των τελευταίων ετών. Λοιπόν, λίγα λεπτά έχουν μείνει, αλλά επειδή όλα είναι τέλεια, λέω να προχωρήσουμε παρακάτω.

Ένα τραγούδι, μία φράση που πραγματικά όλοι μας θέλουμε να την κάνουμε πράξη, έτσι, να γινόμασταν και πάλι παιδιά. Ένα τραγούδι που είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα. Μάλιστα τις προάλλες με αυτό το τραγούδι ευχήθηκα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του, που ήταν τη Δευτέρα που μας πέρασε. Λοιπόν, να είμαστε πολύ πολύ καλά, να ακούμε πολύ καλή μουσική, να περνάμε υπέροχα, να διατηρούμε έτσι πολύ ψύχρεμη την διάθεσή μας, γιατί χρειάζεται ψυχραιμία όλο αυτόν τον καιρό. Είναι πολύ δύσκολο ο καιρό, όλο ο καιρό. Οι καιροί που λένε, έτσι. Εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα, να περνάτε πάρα πολύ καλά. Κάπου εδώ κλείνουμε και κλείνουμε με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι ίσως να είναι και από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας, αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο γκάλωπ να κάνουμε, αλλά εγώ θα σας πάω στη ρίζα του ESM. Η στίχη του Άρη Δαβαράκη, η μουσική του Νίκο Αντίπα και στο τραγούδι η μοναδική Έλλη Πασπαλά. Έτσι για κλείσιμο, για χαρά.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
0: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
0: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: 104,4. Η ώρα είναι 4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η ποιότητα τα FM.
3: Σε μένα έρχεσαι, μην ξέροντας γιατί.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση με το στίχο του Λευθέρη Παπαδόπουλου και την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου στα 1976 ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τη δεκαετία του 50 στο κοντινό μας παρελθόν και στην πρώτη μας ενότητα. Αντί της Μαρίκας Νίνου, η Μαριό, στη σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Τσιφτετέλη Τσιτσάνη ονομάστηκε και παρολίγον να το μελοποιήσει ο τελευταίος. Για την ακρίβεια, όχι παρολίγον. Κυριολεκτώντας, θα λέγαμε πως έμεινε πολλά χρόνια στο σιρτάρι του, ωστόσο δεν μελοποιήθηκε. Εν τέλει, έφτασε στα χέρια του Χρήστου Νικολόπουλου το στιχούργημα αυτό της Ευτυχίας Βογιανοπούλου και εκείνος έπραξε τα δέοντα. Τσιφτετέλη Τσιτσάνη, μια σύνθεση του προαναφερθέντος, μια τριφωνία από τους Λιδάκη Τσαλιγοπούλου, Δημητριάδη.

Στα 1971, κατ' άλλους στα 1972, κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός του Νίκου Μαμαγκάκη με το γενικό τίτλο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου. Ποιητικά θράψματα του τελευταίου, ενορχιστρωμένα, μελοποιημένα από τον πρώτο, τραγουδισμένα από τους Γιάννη Πουλόπουλο, βασικός ερμηνευτής, και Μαρία Δουράκη. Από τη φωνή της τελευταίας έφυγες και χρόνια σε περίμενα.

Οι Νότης Μαυρουδής και Παναγιώτης Μάργαρης με τις κιθάρες τους αποδίδουν Μίκη Θεοδωράκη. Ακούσατε ήδη τους Χαρταετούς.

Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης, δύο κιθάρες για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς, το γελαστό παιδί από τον κύκλο «Ένας όμηρος» του Brendan Behan, όπως απέδωσε το λόγο του Βασίλης Ρώτας στη γλώσσα μας, και αμέσως μετά του μικρού βοριά, τον Θεοδωράκη Ελίτη.

Δακρυσμένα μάτια των αδελφών Θεοδωράκη. Στα 1988 από τον Γιώργο Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

Στα 1973 η Δίκη μου σχολείου τραγουδά «Δήμο Μούτσι» από τα μικρά ψαράδικα σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Ακόμα ένα στοιχούργημα του Μάνου Ελευθερίου που μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε στα 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Στην πόρτα του παράδεισου.

0: Πού πας, φεύγεις?
1: Please.
0: Μη φοβάσαι.
1: Please.
0: Μη φοβάσαι, σε παρακαλώ.
1: Please. Take them all and let me go.
2: Στα 1968, με την σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, «Κορίτσια στον ήλιο». Ήταν η 17χρονη Μαρία Δημητριάδη, σκέτο Μαρία στο πιστόφυλλο του δίσκου, γιατί τραγούδησε κρύφα από τον πατέρα της. Τη σύνθεση αυτή σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.
1: Please.

0: Attention, please. Attention, please. All the female guests of the camp are asked to remain within the boundaries of the camping site. A dangerous maniac is roaming the area.
1: Η ταινία ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood στα 1969. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής και δεύτερου αντρικού ρόλου του Κώστα Μπάκα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1969. Τιμήθηκε επίσης με δύο πρώτα βραβεία σε Φεστιβάλ του Μαρόκου και της Ρουμανίας.

0: Στα 1968 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για τις ανάγκες της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: εσωτερικό. Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

ή από σένα. Νιώθω μακριά από σένα. Ούλος ο κόσμος είσαι εσύ. Ούλος

Σ' αγάπησε μια χτίδα, είσαι για μένα ξαστεριά. Είσαι για μένα ξαστεριά, παρηγοριά και ελπίδα. Στις σκέψεις μου τη σκοτεινιά, τ' αγάπησε μια χτίδα.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν σήμερα πως καλό ελληνικό τραγούδι δεν υπάρχει. Προσωπικά έχω αντίθετη άποψη και επειδή κάθε τι που λέμε πρέπει να το αποδεικνύουμε και με τραγούδια, η εκπομπή μας η απόψινή λοιπόν αναφέρεται σε τραγούδια σημερινά ή τραγούδια του κοντινού χτες. Η αρχή μας θα γίνει με τον Γιώργο Νταλάρα και το ομώνυμο τραγούδι από τον δίσκο του «Πεθυσμένα τραγούδια» που κυκλοφόρησε το 1996 με τα τραγούδια του να υπογράφονται από τον Χρήστο Νικολόπουλο μελωδικά και τον Αντώνη Ανδρεκάκη στιχουργικά.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο του Γιώργου Ντελάρα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι η επόμενη καλεσμένη μας για να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι της γραμμένο από την Αφροδίτη Μάνου, τραγούδι που προέρχεται από το δίσκο της «Σαν ψέματα» που κυκλοφόρησε το 2008. Όμως το τραγούδι είχε γραφτεί για την ταινία των Παπαθανασίου Ρέπα, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο και είχε κυκλοφορήσει το 2001 με τον δίσκο που περιείχε τις μουσικές και τα τραγούδια της ταινίας.

Μια ενορχιστρωτική γραμμή για το δίσκο της αγαπημένο μου ημερολόγιο που κυκλοφόρησε το 2005. Ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου θα συνεχίσει για να τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Μάντογλου και με το στίχο του να έχει γραφτεί από την Στέλλα Πετρίδου για το δίσκο της «Έλα ξανά» που κυκλοφόρησε το 2020.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο της Στέλλας Πετρίδου, με την μουσική σε αυτό να είναι γραμμένη από το Γιάννη Σκαρή. Το επόμενο θα το ακούσουμε από την Γιάννα Φαφαλιού και είναι αυτό γραμμένο εξ ολοκλήρου από την Στέλλα Πετρίδου, η οποία να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο ταλέντο που ασχολείται με τη μουσική, την ποίηση, τη στιχουργική και την πεζογραφία. Είναι απόφυτος της Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ είναι εν ενεργεία αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος και μητέρα τριών παιδιών. Πραγματικά αξία συγχαρητηρίων. Δικό της θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Γιάννα Φαφαλιού και είναι αυτό από το δίσκο της «Θάλασσα και ουρανός», ο οποίος συνόδευε την ομώνυμη ποιητική συλλογή της που εξεδόθη το 2017.

Το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τον Φίλιππο Πλακιά και ήταν από το δίσκο του που έφερε τον τίτλο «Για ξεχασμένους φίλους», του οποίου τα τραγούδια είχε γράψει ο ίδιος και είχε ερμηνεύσει κάποια από αυτά, ένα εκ των οποίων το προηγούμενο. Την ενότητά μας αυτή την κλείσαμε με το τρίτο κατά σειρά πανέμορφο μελωδικό θέμα που έφερε τον ποιητικό τίτλο «Ανάσες του Εαρινού», κομμάτι που πήραμε από το δίσκο του Μανώλη Γαλιάτσου «Της αγάπης στο μαντίλι» που κυκλοφόρησε το 1996. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την υπέροχη Μαρία Άννα Ματερού σε δεύτερη ερμηνεία, αφού η πρώτη είχε γίνει από τον Γιάννη Χαρούλη. Τραγούδι που αποτελεί δημιουργία των Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη. Η ηχογράφηση αυτή προέκυψε από πρόβες της τραγουδίστριας.

0: Από την Μαρία Αναματερού ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι. Ήταν και αυτό ηχογραφημένο από πρόβες της και αποτελούσε δημιουργία του Διονύση Σαββόπουλου. Από την Μαρία Αναματερού θα ακούσουμε και το επόμενο παραδοσιακό τραγούδι, τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο της «Όπου αγαπάς και όπου γης». Ο δίσκος της αυτός κυκλοφόρησε το 2009 και ήταν ο πρώτος της δίσκος.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Λύσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Μαρία Αναματερού θα συνεχίσει για να γράψει και το τέλος της απόψινής μας εκπομπής με το ομώνυμο τραγούδι από το δίσκο της «Όπου αγαπάς και όπου γης», τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία της ίδιας και στιχουργική του ποιητή Δημήτρη Αναματερού. Με το τραγούδι αυτό, καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Συνεργασία Jonas Blue μαζί με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 20 για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα, στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρασιά, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί ακούμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε με το νούμερο 20. Νούμερο 20 λοιπόν σταθερό για αυτή την εβδομάδα. Jonas Blue με Mali, Veg of Desire, και πάμε μια θέση πιο πάνω. Πριν όμως από αυτό να σας πούμε ότι στο νούμερο 1 για την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Σακύρα με τον Burna Boy και τον Die Die. Να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 19 από 18 της προηγούμενης εβδομάδας, Papa Ute, Mickey's Mind, Chili 77 και A Jumps.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά ανεβοκατεβαίνει στα charts, το νούμερο 17 για αυτή την εβδομάδα από το 19 της προηγούμενης, So Easy to Fall in Love από την Olivia Dean. Στο νούμερο 18, μια θέση πιο κάτω δηλαδή, από το νούμερο 21 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, άρα μπήκε στην 20άδα, Upside Down, βασισμένο στο ομότιτλο της Diana Ross, από τη συνεργασία David Guetta και Jaden Bodsen. Πάμε μια θέση πιο πάνω, από το 17 δηλαδή στο 16. Στο νούμερο 16 έπεσε δύο θέσεις από το νούμερο 14 της προηγούμενης εβδομάδας. Συνεργασία και πάλι David Guetta, αυτή τη φορά με Teddy Sims και τον Sendai. Gone, gone, gone. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Spector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για δύο ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Alex Warren και Fever Dream στο νούμερο 15 για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα για 2 ώρες σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 15, αλλά και μία θέση πιο πάνω συναντάμε και πάλι τον Alex Warren. 2 κομμάτια back to back λοιπόν ο Alex Warren. Προηγουμένως ήταν το Fever Dream, νούμερο 15 από 16 την προηγούμενη εβδομάδα, και τώρα μία θέση πιο πάνω στο 14 από το 17 της προηγούμενης εβδομάδας συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Ordinary.

στη 12η θέση συναντάμε την Taylor Swift με το The Fate of Ophelia που έπεσε μία θέση από τα 11 της προηγούμενης εβδομάδας. Να σας πούμε ότι στο 13 για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από το 15 της προηγούμενης, βρίσκεται ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Πάμε στο νούμερο 11, όπου βρίσκεται η Ray με το Where Is My Husband, ανεβαίνοντας δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα. Και πάρτε μία ανάσα γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν από το διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 90. Let's go.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Και πάλι μαζί εδώ στο The National Top 20 είναι το δεύτερο μισό της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, Jamaican Bam Bam, συνεργασία Ουζέλ με τον Σόλτο, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής αφροχάους μουσικής σκηνής. Και πάμε στο νούμερο 9, μία θέση πιο πάνω, δηλαδή ο Bad Bunny από το soundtrack της ταινίας Toy Story νούμερο 5, Nueva York.
1: Nueva York!

FBI, που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα για να δούμε όμως τι βρίσκεται στο νούμερο 6. Ένα τραγούδι που πατά γερά σε μια παλιότερη επιτυχία από τους Faithless, το Insomnia, εδώ από το 4ο άλμπουμ της BB Rexha, New Religion.

every pleasure shakes desire. I wanna be with you.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Let Me Be The Second Voice, ένα τραγούδι που γράφτηκε με τη βοήθεια της AI, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή. Και φτάσαμε στο τελευταίο μας μισάωρο, ακούτε το International Top 10 με τα δημοφιλέστερα τραγούδια που μεταδίδονται στο ραδιόφωνο που ασχολείται με το ξένο ρεπερτόριο. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Let Me Be λοιπόν σταθερό στο 5 και πάμε μια θέση πιο πάνω στο 4, καθώς έχουμε πει στην πρώτη πεντάδα, η Ζέινα. Η Ζέινα που έχει αναμίξει διάφορες κουλτούρες, από Αίγυπτο, από Καναδά. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γίνει viral και ακούγεται παντού. Ζέινα και Ζάναντο στο νούμερο 4 για αυτή την εβδομάδα, από το νούμερο 6 που βρισκόταν την περασμένη.

0: Μας αρέσει τόσο πολύ που θέλουμε να πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην κορυφή. Προς το παρόν βρίσκεται στη δεύτερη θέση από το 4 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ο Dati, που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό το κομμάτι Take Me There. Μην ξεχνιέστε, ο Dati σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στη χώρα μας για ένα και μοναδικό live 30 Οκτωβρίου. Και πριν πάμε στο κομμάτι που βρίσκεται στο νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20 σταθερό, Edge of Desire, Jonas the Blue με Maliv. Στο νούμερο 19 από το 18 της προηγούμενης εβδομάδας, Papa Ute Afro Soul. Νούμερο 18 επί 21, Upside Down, Jaden Bodsten και David Guetta. Στο νούμερο 17 από το 19, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο νούμερο 16, Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Στο νούμερο 15, Fever Dream, Alex Warren. Ενώ μια θέση πιο πάνω στο 14, συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Ordinary. Στο νούμερο 13 από 15, Teddy Swims και Mr. Not It All. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα τα ονόματα που κυριαρχούν στην πρώτη εικοσάδα είναι ο Alex Warren, ο Teddy Swims και ο David Guetta. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 13 και πάμε στο 12. Στο 12 από την 10η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα είναι η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και πάμε στο νούμερο 11. Στο νούμερο 11 από το νούμερο 13 της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται η Ray με το Where is my husband και μπαίνουμε στην πρώτη δεκάδα. Νούμερο 10, Jamaican Bam Bam με συνεργασία Uzel με Solto. Στο 9, Eva Yol από τον Bad Bunny. Στο 8, Talk to You Another 54 Ultra. Στο 7, Just Might Bruno Mars. Στο 6, New Religion Bibi Rexha. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Νούμερο 5, Let Me Be The Second Voice. Νούμερο 4, Xanadu Zeina. Στο 3, Dracula Tame Impala. Στο 2, Take Me There Dati. Και πριν σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, να σας αποχαιρετήσουμε για το 2ωρο που πέρασε. Ακούσατε όλες τις Top 20 επιτυχίες, μαζεμένες, με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, το ίδιο θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γαβρεσέα που βρισκόταν στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια και πάμε να δούμε τι βρίσκεται στην κορυφή για αυτή την εβδομάδα. Για δεύτερη εβδομάδα στο νούμερο 1 συνεργασία Σακίρα με Μπέρνα Μπόι, τι κι αν τέλειωσε το Μουντιάλ το καλοκαίρι. Το κομμάτι συνεχίζει να γνωρίζει επιτυχία και να ακούγεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στα ραδιόφωνα της χώρας μας που ασχολούνται με το ξένο ρεπερτόριο. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die στο νούμερο 1 και για αυτή την εβδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one.

τα χαρά, κόμματα θέλα, η ποιότητα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Τα ρεμπέτικα είναι μικρά απλά τραγούδια που τραγουδούν απλοί άνθρωποι. Αν και καταρχήν ερωτικά, τα ρεμπέτικα είναι στο βάθος μάλλον κοινωνικού περιεχομένου τραγούδια.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Δήμου Μούτζη με το στίχο του Λευθέρη Παπαδόπουλου και την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου στα 1976 ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τη δεκαετία του 50 στο κοντινό μας παρελθόν και στην πρώτη μας ενότητα. Αντί της Μαρίκας Νίνου, η Μαριό, στη σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Τσιφτετέλη Τσιτσάνη ονομάστηκε και παρολίγον να το μελοποιήσει ο τελευταίος. Για την ακρίβεια, όχι παρολίγον. Κυριολεκτώντας, θα λέγαμε πως έμεινε πολλά χρόνια στο σιρτάρι του, ωστόσο δεν μελοποιήθηκε. Εν τέλει, έφτασε στα χέρια του Χρήστου Νικολόπουλου το στιχούργημα αυτό της Ευτυχίας Βογιανοπούλου και εκείνος έπραξε τα δέοντα. Τσιφτετέλη Τσιτσάνη, μια σύνθεση του προαναφερθέντος, μια τριφωνία από τους Λιδάκη Τσαλιγοπούλου, Δημητριάδη.

Ανιρίτσου. Ποιητικά θράψματα του τελευταίου, ενορχιστρωμένα, μελοποιημένα από τον πρώτο, τραγουδισμένα από τους Γιάννη Πουλόπουλο, βασικός ερμηνευτής, και Μαρία Δουράκη. Από τη φωνή της τελευταίας έφυγες και χρόνια σε περίμενα.

Οι Νότης Μαυρουδής και Παναγιώτης Μάργαρης με τις κιθάρες τους αποδίδουν Μίκη Θεοδωράκη. Ακούσατε ήδη τους Χαρταετούς.

Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης, δύο κιθάρες για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς, το γελαστό παιδί από τον κύκλο «Ένας όμηρος» του Brendan Behan, όπως απέδωσε το λόγο του Βασίλης Ρώτας στη γλώσσα μας, και αμέσως μετά του μικρού Βοριά, τον Θεοδωράκη Ελίτη.

Δακρυσμένα μάτια των αδελφών Θεοδωράκη. Στα 1988 από τον Γιώργο Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

Στα 1973 η Δίκη μου σχολείου τραγουδά Δήμο Μούτσι. Από τα μικρά ψαράδικα, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Ακόμα ένα στοιχούργημα του Μάνου Ελευθερίου που μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε στα 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Στην πόρτα του παράδεισου.

0: Πού πας, φεύγεις?
1: Please.
0: Μη φοβάσαι.
1: Please.
0: Μη φοβάσαι, σε παρακαλώ.
1: Please. Take them all and let me go.
2: Στα 1968, με την σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, «Κορίτσια στον ήλιο». Ήταν η 17χρονη Μαρία Δημητριάδη, σκέτο Μαρία στο πιστόφυλλο του δίσκου, γιατί τραγούδησε κρύφα από τον πατέρα της. Τη σύνθεση αυτή σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.
1: Please.

0: Attention, please. Attention, please. All the female guests of the camp are asked to remain within the boundaries of the camping site. A dangerous maniac is roaming the area.
1: Η ταινία ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood στα 1969. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής και δεύτερου αντρικού ρόλου του Κώστα Μπάκα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1969. Τιμήθηκε επίσης με δύο πρώτα βραβεία σε φεστιβάλ του Μαρόκου και της Ρουμανίας.

0: Στα 1968 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για τις ανάγκες της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχήστης απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν σήμερα πως καλό ελληνικό τραγούδι δεν υπάρχει. Προσωπικά έχω αντίθετη άποψη και επειδή κάθε τι που λέμε πρέπει να το αποδεικνύουμε και με τραγούδια, η εκπομπή μας η απόψινή λοιπόν αναφέρεται σε τραγούδια σημερινά ή τραγούδια του κοντινού χτες. Η αρχή μας θα γίνει με τον Γιώργο Νταλάρα και το ομώνυμο τραγούδι από τον δίσκο του «Πεθυσμένα τραγούδια» που κυκλοφόρησε το 1996 με τα τραγούδια του να υπογράφονται από τον Χρήστο Νικολόπουλο μελωδικά και τον Αντώνη Ανδρικάκη στιχουργικά.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι η επόμενη καλεσμένη μας για να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι της γραμμένο από την Αφροδίτη Μάνου, τραγούδι που προέρχεται από το δίσκο της «Σαν ψέματα» που κυκλοφόρησε το 2008. Όμως το τραγούδι είχε γραφτεί για την ταινία των Παπαθανασίου Ρέπα, «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο» και είχε κυκλοφορήσει το 2001 με τον δίσκο που περιείχε τις μουσικές και τα τραγούδια της ταινίας.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Ελένη Τσαλικοπούλου και ήταν αυτό ένα παλιότερο τραγούδι γραμμένο από τον Σπάνο Καβαλά και Κώστα Βίρβο. Η Ελένη το ερμήνευσε έτσι όπως το ακούσαμε με νέα ενορχιστρωτική γραμμή για το δίσκο της «Αγαπημένο μου» ημερολόγιο που κυκλοφόρησε το 2005. Ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου θα συνεχίσει για να τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Μαντούγλου και με τον στίχο του να έχει γραφτεί από την Στέλλα Πετρίδου για το δίσκο της «Έλα ξανά» που κυκλοφόρησε το 2020.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο της Στέλλας Πετρίδου, με την μουσική σε αυτό να είναι γραμμένη από το Γιάννη Σκαρή. Το επόμενο θα το ακούσουμε από την Γιάννα Φαφαλιού και είναι αυτό γραμμένο εξ ολοκλήρου από την Στέλλα Πετρίδου, η οποία να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο ταλέντο που ασχολείται με τη μουσική, την ποίηση, τη στιχουργική και την πεζογραφία. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ είναι εν ενεργεία αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος και μητέρα τριών παιδιών. Πραγματικά αξία συγχαρητηρίων. Δικό της θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Γιάννα Φαφαλιού και είναι αυτό από το δίσκο της «Θάλασσα και ουρανός», ο οποίος συνόδευε την ομώνυμη ποιητική

Το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τον Φίλιππο Πλακιά και ήταν από το δίσκο του που έφερε τον τίτλο «Για ξεχασμένους φίλους», του οποίου τα τραγούδια είχε γράψει ο ίδιος και είχε ερμηνεύσει κάποια από αυτά, ένα εκ των οποίων το προηγούμενο. Την ενότητά μας αυτή την κλείσαμε με το τρίτο κατά σειρά πανέμορφο μελωδικό θέμα που έφερε τον ποιητικό τίτλο «Ανάσες του Εαρινού», κομμάτι που πήραμε από το δίσκο του Μανώλη Γαλιάτσου «Της αγάπης στο μαντίλι» που κυκλοφόρησε το 1996. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την υπέροχη Μαρία Άννα Ματερού σε δεύτερη ερμηνεία, αφού η πρώτη είχε γίνει από τον Γιάννη Χαρούλη. Τραγούδι που αποτελεί δημιουργία των Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη. Η ηχογράφηση αυτή προέκυψε από πρόβες της τραγουδίστριας.

0: Από την Μαρία Άννα Ματερού ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι, ήταν και αυτό ηχογραφημένο από πρόβες της και αποτελούσε δημιουργία του Διονύση Σαββόπουλου. Από την Μαρία Άννα Ματερού θα ακούσουμε και το επόμενο παραδοσιακό τραγούδι, τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο της «Όπου αγαπάς και όπου γης». Ο δίσκος της αυτός κυκλοφόρησε το 2009 και ήταν ο πρώτος της δίσκος.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Λύσε τα μαλλιά σου κι ανάσαινε τον έρωτα.

Η Μαρία Αναματερού θα συνεχίσει για να γράψει και το τέλος της απόψινής μας εκπομπής με το ομώνυμο τραγούδι από το δίσκο της «Όπου αγαπάς και όπου γης», τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία της ίδιας και στιχουργική του ποιητή Δημήτρη Αναματερού. Με το τραγούδι αυτό, καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και